of this prison cell. I love you long and I love you well.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο. Τέσσερις ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας.

Some

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

έγινα σαν το στουπί που μου μια χαρά παπί. Κι έγινα σαν το στουπί που μου μια χαρά παπί. Παπα, δεν πάνε τα πόδια, γύρω μου γυρίζουν όλα. Παπα, πα, χάνω τα λόγια, πως θολώσαν γύρω μου όλα. Papa

όλα χανιάζει. Φτάνει σε ένα μέρος που ρίχνε χαλάζει. Φτάνει σε ένα μέρος που ρίχνε χαλάζει.

όλοι πάνω μου ξεσπούν. Οι σουσουσουσουστές μου τρίζουν και πονούν. Τα μάξι μαξιλάρια μου βουλιάζουν και βογούν. Μα απ' όλα αυτά τα βάρη για μένα πιο βαριά

είμαι κόκονα τη πρόξιμ στη θάλασσα απ' την παραλία. Τρώει μια μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

Τάβολη βόλα, καταπίνει και τα βλήματα. Χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα. Πηγή και αρβίλες κράνη. Καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαρχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

πως βραδουά οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπαθές. Γι' αυτό στη βραδουά ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει εφτά εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα τη μαδάει και ρωτάει.

Νάχανα, τι νάχανα, νάχανα τα λάχανα. Αχ, με τόσα χάχανα, έχασα τα λάχανα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μαγειρεύετε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλεων. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές και καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθοκομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
4: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μοσχοβολήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ερωμέλας και πουγκί.
5: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλων. Περιγύσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.

0: Έχεις σκεφτεί ποτέ πως οι μικρές βάρκες που μεταφέρουν καθημερινά πρόσφυγες μεταφέρουν και ένα σωρό όνειρα, οράματα, συνήθειες και επιθυμίες?
1: Πολλές φορές στήχωσε το μυαλό μου αυτή η σκέψη.
2: Πέθανε η ψυχική γαλήνη αυτών των ανθρώπων, όχι μόνο εξαιτίας του πολέμου, αλλά και εξαιτίας της αναγκαστικής απομάκρυνσής τους από την πατρίδα.
1: Όμως, οι πρόσφυγες αναζητούν ένα καλύτερο αύριο. Ας συμβάλλουμε όλοι με κάθε τρόπο.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: I hurt myself today to see if I still feel.
2: Οι κλειστές πόρτες κρύβουν μυστικά.
1: On the pain.
3: Απληστία.
1: The only thing that's real.
4: Μίσος.
1: The needle tears a hole.
4: Ματαιοδοξία.
1: The old familiar sting.
5: Αρρώστια.
1: Try to kill it all away. But I remember everything.
6: Κλειστές πόρτες έχουν οι φυλακές.
1: What have I become?
4: Τα νεκροταφεία.
1: My sweetest friend.
3: Τα νοσοκομεία.
1: Everyone I know goes away in the year.
6: Η Ευρώπη που θέλω δεν μπορεί να έχει κλειστές πόρτες.
1: I will let you down.
2: Ενωμένη Ευρώπη σημαίνει
7: σύνορα ανοιχτά
3: για όλους.
8: European School Radio.
9: Δώσε δύναμη
8: στη φωνή
9: των μαθητών.

0: εκείνος που παλεύει το σκοτάδι μέσα του
1: θα έχει μεθαύριο μερτικό δικό του στον ήλιο.
2: Παλεύω τον εκφοβισμό.
3: Καταργώ την καταπίεση.
4: Αγωνίζομαι.
5: Δημιουργώ φίλους.
6: Δένομαι με τους συνανθρώπους μου.
7: Έχω στόχο.

0: Γίνομαι κρίκος της πανανθρώπινης αλυσίδας.
1: Απελευθερώνω την αγάπη.
2: Ελπίζω. Ονειρεύομαι ένα κόσμο δυνατό.
3: Μοιάζομαι.
4: Μοιράζομαι.
1: Κατανοώ τη διαφορετικότητα.
3: Μιλώ με την ψυχή μου.
5: Ένας κόσμος διαφορετικός μέσα από τα μάτια μας.
6: Οι μαθητές της 6ης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ευρειάς λέμε ναι στη διαφορετικότητα, όχι στο ρατσισμό.
7: European School Radio.
8: Δώσε δύναμη
9: στη φωνή
10: των μαθητών.
11: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

πάλι τους όμους. Όμως, όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως.

España! ¡Trinti, manca, freña, freña!

δεν ακούει τη σαρκούδα στον καημό. Έχει εκείνη πιο μεγάλο πρόβλημα, πιο σοβαρό. Δεν μπορώ να κάνω φίλους, είμαι μόνη πάνω εδώ. Εσείς ζείτε στο χορτάρι και εγώ ζω στον ουρανό. Αν θα άλλαζε ευχαρίστως το μακρύ μου το λαιμό, με το σώμα της αρκούδας.

όταν να χαλεί ένα πίδι πάνω από το κουνουπίδι. Μπαφ και πέφτει ένα πίδι σαν ο κόσμος να χανόταν.

0: σκόνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά, λεμόνια με ουρά. Λεμόνο ψαρά, δεν βρίσκει στα κλαδιά. Λαλό.

0: τα ζουλίξεις τα βγάζουν ζουμί, τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά δεν βρίσκεις τα κλαδιά.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
2: στη φωνή
3: των μαθητών.
4: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έχεις δει τι γίνεται έξω?
2: Πόπο, ναι.
1: Τσακωμοί, βιασμοί, έξω φωνά, ειδικά τα αγόρια είναι, Παναγία μου, βόθαμε. Άστο.
2: Εγώ απορώ σε τι κοινωνία θα φέρουμε τα παιδιά μας.
1: Έλαντε, σε τι κοινωνία θα τα φέρουμε? Εγώ σκέφτομαι, ώρες θες να μην κάνω παιδί. Άστο. Είναι τη χειρότερα. Να πας κάπου να φας και να έρχεται ο άσκρος οπότε έτσι το πιάτο.
2: Ναι.
1: Ή να βγαίνει βόλτα με το αγόρι και να βλέπει τον άλλο το αγόρι να φοράει την κοπέλα του.
2: Ό,τι χει.
1: Μετά τι κέφι να έχει τη βόλτα.
2: Γίνονται πολλά στις μέρες μας.
1: Πάρα πολλά. Γιατί όταν ξυπνάμε το πρωί για να ετοιμαστούμε να πάμε στο σχολείο ή στις άλλες του λεωφορείου, καυγάδες μέσα με τον οδηγό να τσακώνονται. Εγώ σας βάζω τα ακουστικά μου, αλλά βλέπω τα περιστατικά που γίνονται.
2: Ναι, και εγώ αυτό κάνω.
1: Ή να είμαι με την Ελένη στη στάση και να είναι ένας παππούς και να φωνάζει μια νεαρή και να λέει γιατί ντύνεσαι έτσι και γιατί πας έτσι.
2: Και εμένα μου το έχουν κάνει, αυτό είναι πολύ άσχημο.
1: Και η κοπέλα ντρέπει πάρα πολύ και η γυναίκα του λέει γιατί, τι σας, η κόρη σας λέει είμαι και μου φέρεστε έτσι.
3: Ο κόσμος είναι περίεργος.
1: Πάρα πολύ περίεργος. Πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε πλέον. Όλοι είναι με τα κινητά. Όλοι. Είναι κάτω στο πράγμα. Όλη την ώρα. Να θες να συζητήσεις ή να βγεις έξω με τους φίλους σου και να πιάσεις μια κουβέντα και να βλέπεις έναν άλλον στην καφετέρια. Με αυτό το πράγμα. Τι συζήτησες να κάνεις μετά? Τσάμπου για καφέ βγήκες. Κάτσε στο σπίτι, μην να βίντεο κλείσει.
2: Εγώ το καταλαβαίνω τώρα γιατί παλιά όταν ήμουν μικρή ήμουν εντυπωσιασμένη με το κινητό και δεν έπαιζα με τους φίλους μου στο
1: γυμνάσιο. Εγώ κινητό έπιασα στα χέρια μου, τα τελείωσα τη νύχτη δημοτικού.
2: Και εγώ μη φανταστείς, είχα ένα πολύ παλιό κινητό.
1: Εγώ είναι τα Νόκια, τα κουμπάκια. Με κούπιζε το πιδάκι. Ή να βλέπεις μικρότερες ηλικίες από εμάς όταν βγαίνουν και να παίζουν ξύλο. Να τσακώνονται για την κοπέλα τους. Από το τίποτα εκεί που είναι να πιάνονται στα χέρια.
2: Δεν οδηγεί πουθενά το ξύλο.
1: Και όποια να πηγαίνεις τώρα κυκλοφορεί παντού η αστυνομία. Παντού. Δηλαδή εχθές που βγήκα, ήμουν με την Ελένη, παντού η αστυνομία είχε. Κατεβήκαμε από το λεωφορείο, αστυνομία. Πηγαίναμε στο Χρήσο, πάνε στην ομία. Ήλιος, λέω. Δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά.
2: Ακόμα και οι οδηγοί δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει.
1: Εχθές που μπήκαμε στο λεωφορείο, όχι απλά δεν έτρεχε. Λέω, που έχω μπει, λέω, συγκρόμενο. Ήμουν σε βάση από πού να κρατηθώ. Με την Ελένη που βρήκαμε πάρα πολύ. Έτρεχε πάρα πολύ αυτός ο οδηγός. Λέω, δεν ξέρω να μπαίνω ρε σου, τα ποδαράκια μου, λέω, ασφαλέστερα. Μπορεί που μένω μακριά στην Πέτρινη να παίρνω το Α13, να κατεβαίνω στο και μετά να παίρνω το χρήμα να έρθει μέσα στο σχολείο. Αλλά τρέχουν πάρα πολύ. Δεν είναι να τους εμπιστεύεσαι.
2: Ναι.
1: Ένας παππούς φώναζε έκθεση. Γιατί τρέχετε, λέει, τόσο γρήγορα. Ήταν σε βάση. Λέω, οκ. Αυτή η νεολαία, ναι, έχει χαλάσει η δικιά μας γενιά, ναι, τελείως. Δηλαδή, που είναι, μετά από εμάς τι θα γίνεται? Θα πεθάνουμε εμείς, θα έρθει άλλη γενιά, θα γίνεται...
3: Τα ρομπότ.
1: Τα ρομπότ, άσα να πάνε. Η τεχνολογία φουλ και εξωγήνει ακόμα.
2: Θα δούμε στα κομμαντήρια ρομπότ να δουλεύουν, όχι άνθρωποι.
1: Έλατε. Να πάει να κουρευτείς και δεν θα σε κουρεύει κομμότηρια, θα σε κουρεύει το ρομπότ. Που καταντήσαμε. Πλέον η τεχνολογία είναι σε άλλο επίπεδο.
3: Να βλέπεις αμάξια παιδά.
1: Ήταν ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα από εκεί που δεν υπήρχαν, ήταν μόνο... Όταν δεν είχες βενζίνη, πώς και εμείς το αυτοκίνητό σου και πας. Αλλά τώρα το φορτίζεις, το αφήνεις και πας την άλλη μέρα. Άλλο και τούτο.
2: Ναι.
1: Να ανοίξει την τηλεόρασή σου, να πάει να χαζέψει μια ταινία, μια σειρά, να περιμένει να αρχίσει η σειρά σου. Διαφημίσει φουλ, πάρα πολύ. Δεν το γλιτώνει αυτό. Να ακούσει βιασμού κάθε μέρα, σκοτωμή. Άλλο να φτωχνάει από το του μπαλκόνι, δηλαδή. Δεν ακούμε κάθε μέρα
2: και τίποτα. Γλιτώνει φουλ.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Χαμός γίνεται. Δηλαδή, έχω φτάσει σε επίπεδο να μην ξανανοίξω την τηλεόραση.
2: Και όχι μόνο να σκοτώσουν τη γυναίκα τους, αλλά και τα παιδιά τους που δεν φταίνουν σε τίποτα.
1: Αυτό. Κάποιος αυτό που το πας.
3: Κάποιος θα τον και ζω.
2: Τα λυπάμαι ώρες σε ώρες.
3: Ναι. Και μετά τους βάζουν...
1: Γιατί το καλοκαίρι με τις φωτιές όλη την ώρα, ο πάνω βάζουν ναι. Φωτιές, μετά...
2: Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για το, για το περιβάλλον μας.
1: Ναι, γιατί κάποιοι που μένουν και κοντά σε δάσος είναι ακόμα χειρότεροι, γιατί χάνουν τα σπίτια τους.
2: Και αυτό.
3: Και μετά το χειμώνα πάλι πλημμύρες.
1: Ναι, το χειμώνα οι πλημμύρες που φτάνουν το νερό μέχρι πάνω.
2: Όλο κάτι θα βρούνε για να καταστρέψουν τα σπίτια μας. Στο τέλος θα σκοτώσουν και εμάς. Δυσάρεστα μόνο.
1: Ναι, ευχάριστα καθόλου. Δεν πρέπει να πεις να ακούσει ένα θετικό. Α, σήμερα έγινε αυτό και αυτό. Ή βγήκε ένα κορίτσι και πήγε κέρδισε ένα μετάλλιο.
2: Ναι.
1: Στους Ολυμπιακούς να πούμε. Όλο δυσάρεστα ακούμε. Βαρέθηκα αυτή την τηλεόραση. Νιώθω ότι αυτή η ζωή που ζούμε είναι δυσάρεστη. Δεν την ευχαριστιέσαι. Να θες να κάνεις ένα βήμα από το σπίτι σου και να κοιτάς πίσω μπορείς. Σου, να μην έρθει άλλος και σε χτυπήσει, να
2: σε βιάσει. Ναι.
1: Εντάξει, οκ, okay, να βγαίνει με βόλτες το ένα, να διασκεφτεί. Αλλά από την άλλη, τι μπορείς να το ευχαριστηθείς. Νιώθω ότι κάτι θα σου συμβεί, κάποιος θα σε πειράξει ή κάποιος άρχισε να σου κάνει έτσι από το τίποτα. Να σε σπρώξει. Δεν το ευχαριστιέσαι. Πάντα βγαίνεις με φόβο έξω. Ότι ναι. Τι θα μου τύχει και τι θα γίνει και τι ώρα πρέπει να πάω σπίτι μου. Είναι...
2: Δυστυχώς είναι έτσι.
1: Δυστυχώς, ευτυχώς δεν θα πρέπει να είμαστε σε αυτή τη γενιά. Έπρεπε να είμαστε στη καλύτερη ηλικία, τη μικρότερη, του δημοτικού. Ναι. Εκεί δεν υπήρχαν αυτά. Ούτε κάτω κινητό. Παίζαμε με τα παιχνίδια μας, παίζαμε με τους γονείς μας. Δεν είχανε το φόβο. Α, τι ώρα θα γυρίσει το παιδί μου σπίτι. Α, είσαι καλά. Δηλαδή, ένα ταξίδι να πας. Και να οι γονείς σου να είναι πάνω από ένα κινητό. Να λέει, έφτασε τώρα το παιδί μου, είναι καλά. Όπως ξεσαντεύει, δεν είδες τι έγινε. Ναι. Τι γράφανε. Είναι ένας φόβος. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις πλέον. Και ειδικά άμα δεν παίρνεις το κινητό σου μαζί για να καταλάβει. Α, το παιδί μου έχει το κινητό μαζί. Εντάξει, θα το πάρω τηλέφωνο, δεν έφτασε. Α, δεν το έχεις και το έχεις στο σπίτι. Και οι γονείς σου. Αγώνονται. Α, τι έγινε τώρα το παιδί μου, θα έφτασε. Ή έρχεται σπίτι. Ή θα μείνει σε κάναν φίλο. Τι είσαι. Είναι κάπως. Αγώνονται με το παραμικρό πλέον οι γονείς. Πάρα πολύ. Ή το άλλο. Να είσαι στο σχολείο, διαβάζεις το παιδί μου. Συμμετέχει σε δραστηριότητες, κάνει πράγματα. Και γυρνάς στο σπίτι και λες, ναι, αλλά έρχονται μετά οι γονείς στο σχολείο, μιλάμε με τους καθηγητές, οι καθηγητές λένε άλλα πράγματα. Γιατί απογοητεύονται οι γονείς. Τραβάμε χίλια πράγματα σε αυτή την κοινωνία.
3: Ναι,
2: δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και εμείς πρέπει να τα δεχτούμε.
1: Και μετά σου λένε να τελειώσεις το σχολείο, να σπουδάσεις, να είσαι πιο ανεξάρτητη, να κάνεις τη δική σου οικογένεια. Πώς να κάνω τη δική μου οικογένεια με αυτά που βλέπω. Είναι άσχημο. Δεν θέλω δηλαδή σε κάποια φάση να κάνω παιδί. Ναι, η αδερφή μου τώρα ετοιμάζει να κάνει οικογένεια. Εγώ σκέφτομαι αύριο μεθαύριο πώς είναι η ανεψιά μου με αυτή τη νεολαία που ζούμε. Θα έχω ένα φόβο.
2: Ναι.
1: Και πιο πολλοί αδερφοί μου που θα είναι μάνα. Θα λέει, τι να κάνει το παιδί μου τώρα. Θα σκέφτεται, θα φτάνει το μυαλό σε πολύ αρνητικά πράγματα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ακούμε και τίποτα. Και έξω που βγαίνουμε τα βλέπουμε, τα ζούμε. Ή και στην τηλεόραση κάνα 5 λεπτά λένε κάπου κάτι. Α, πιάσαμε φωτιά εκεί. Έγινε σε αυτό το εργοστάσιο έκρηξη. Δεν προλαβαίνω. να αλλάζεις κανάλι, θα ακούσει κάτι διαφορετικό.
2: Πώς το καταφέρνω αυτό, δεν ξέρω.
4: Τρεις είναι οι μοίρες, τρεις κι αυτές. Κι τρεις αφράτες τρουμπουλές. Με γέλιο γαργαρό γελού. Και νιώθεις να σε γαργαλούν. Μάνα και κόρες τρεις τρελές. Μάγισσες τρεις κι τρεις καλές. Όταν στο δρόμο σου τις δεις, σκάνε στα γέλια.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά. Όταν γυρνάς

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας, είμαι η Βαλέρια. Πηγαίνω Δευτέρα τάξη δημοτικού. Να θυμάστε, πάντα στο διαδίκτυο η ασφαλεία είναι πρώτη προτεραιότητα. Μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες. Να ρωτάτε πάντα τους γονείς σας πριν κάνετε κάτι. Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, ενημερώστε τους γονείς σας. Μην τα ασφαλείς.

0: λίμπανο του πολέμου σας.
1: Δεν θα δανείσω ούτε την ψυχή, ούτε τα κοκαλά μου στα λίμπανο του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω στο ρυθμό σας. Το ξέρω αυτό το ρυθμό. Είναι άψυχος.
0: Δεν θα σκοτώσω για σας και κυρίως δεν θα πεθάνω για σας.
1: Δεν θα θυμίσω το θάνατο, ούτε με αυτοκτονία ούτε με δολοφονία. Δεν θα σταθώ στο πλάι σας, ούτε θα χορέψω με τις βόμβες σας επειδή όλοι οι άλλοι χορεύουν.
0: Όλοι κάνουν λάθος.
1: Η ζωή είναι δικαίωμα, ούτε είναι εξασφαλισμένο ή απλό. Δεν θα ξεχάσω από που προέρχομαι.
0: Θα φτιάξω το δικό μου τύμπανο.
1: Συγκεντρωθείτε γύρω μου και το τραγούδι μας θα γίνει χορός. Το βουητό μας θα γίνει την πανοκρουσία.
0: Δεν θα με ξεγελάσετε.
1: Δεν θα δανείσω το όνομά μου, ούτε το χτύπο μου στο ρυθμό σας. Θα χορεύω. Και θα αντισταθώ. Και θα χορεύω.
0: Και θα παραμείνω σταθερός.
2: Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας.
0: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
1: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
3: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
4: Το τύμπανο του πολέμου.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις και εσύ πολύ καλά πως τα φρούτα τα λαχανικά συμβάλλουν πολύ στην υγιεινή μας
2: διατροφή.
1: Κάνοντας γυμναστική, άκου μουσική καλή. Στο School Radio θα τη βρεις
2: αν πεις.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Κύριε και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στους αγώνες μας μεταξύ μας των φαγητών. Η πρώτη αναμέτρηση έχει ξεκινήσει μεταξύ για οξύ και σοκολάτες στην κατηγορία συνάσκης ψηλής και προσεκτικής αξίας.
2: Ο αγώνας είναι πολύ σκληρός. Τα περισσότερα παιδιά στην κερδίδα φωνάζουν υπέρ της σοκολάτας, η οποία ρίχνει απανωτές βαθιά στο γιαούρτι.
1: Φαίνεται να έχει πολύ ενέργεια η φίλη μας στη σοκολάτα. Πραγματικά, είναι ενθουσιώδης και γελαστή εξαιτίας της σεροτονίνης που προκαλεί εφορία.
3: Το γιαούρτι φαίνεται πολύ καλά προετοιμασμένο.
4: Μην ξεχνάς πως δεν σπάει εύκολα, αφού περιέχει το πολύτιμο για τα κόκαλα ασβέστιο.
5: Και όχι μόνο, πρωτεΐνη, βιταμίνες και βόσφορο το κάνουν αίτητο. Του δίνουν δύναμη, σωστή ανάπνιξη και γερό οργανισμό.
6: Και ναι, έχουμε την ανατροπή. Τα παιδιά φωνάζουν υπέρ του γιαούρτι. Καθώς σοκολάτα δέχεται σπροκοπήματα από το πρακτικό γιαούρτι.
3: Πολύ γρήγορα έχασε την ενέργεια, δυστυχώς. Η ζάχαρη που περιέχει την κάνει αργή, βαριά και χωρίς δυνάμεις.
5: Και ναι, κυρίες και κύριοι, το γιαούρτι τέθεται νικητής αυτής της αναμέτρησης. Τα παιδιά έχουν ανέβει πάνω στο ρί και αγκαλιάζουν το αγαπημένο του σνά.
1: Ας δούμε τι έχουν να πούν τα δύο φαγητά.
4: Έβαλα τα δυνατά μου για να νικήσω, αλλά δυστυχώς το γιαούρτι ήταν σκληρός αντίπαλος και με την πρωτεΐνη του με εξόδωσε.
6: Αυτή η νίκη είναι μια νέα αρχή για τις υγιεινές τροφές που βάζουν στη θέση τους να όπως αλυδάκια, πατατάκια, σοκολάτες. Και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την πρωτεΐνη μου τα παιδιά που με στήριζαν και τους γονείς που πίστευαν στη δύναμή μου.
0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Ringo, το ρούχλα συνέλα. Ο Σεβαστιανός διηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
2: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

Ανεβαίνω. Γεύα το στην αιμονιά, πίνω το γλυκό κρασί με την κούπα τη χρυσή. Ρώτε κάτω! Ρώτε τα βλέπετε και...

την ώρα μάθει σερβέρα. Ο καβγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε: «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν? Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα Ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά. Δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο... πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στευόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Με ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα, να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος. Σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
8: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
8: Λοιπόν, Άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
9: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
9: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν όταν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζουμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ, και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε. Πες μας κι εσύ.
9: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
9: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
6: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές που...

το σπουργίτι, πως τσιβάταρα, πως ήτι, τι πίτα. Hey, κάποιος φωνή του βάζει το καημένο, πως το μάζει, τι πίτα.

το σπουργίτι βρέθηκε μέσα στα μπέλη την πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει την πίτα.

είμαι κοπονάτης πρόξιμ στη θαλασσάπτη παραλία. Τρώει μία μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

μηνύματα χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πυλί και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαρχηγούς, τους τυπανιστές, τα τυπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

φως τη βαραδουά, οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπαθές. Γι' αυτό στη βαραδουά, αν κανένας στρατηγός, την ώρα που τρώει 7 εκλέρ, ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός. Αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα τη μαδάει και ρωτάει.

0: European School Radio.
1: Η νέα δροσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
6: Θα σας ενημερώσει για τους αγώνες των εργατών.
7: Στο Σικάγο το 1886.
6: Για 8 ώρες δουλειά.
8: 8 ώρες ύπνο.
9: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
10: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
11: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
12: Συντονιστείτε στη συχνότητα
13: του European School Radio και
14: ακούστε μας για να μάθετε.
15: Είμαστε το 48ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Αυτά είναι τα μηνύματά μας για τον πόλεμο και την ειρήνη, για την κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι γύρω μας.
16: Αισθάνομαι απογοήτευση γιατί οι άνθρωποι πολεμούν για ένα κομμάτι γης χωρίς κανένα νόημα, ενώ θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι σαν αδέρφια.
17: Για τον πόλεμο, εγώ νιώθω κάτι σαν ενοχές επειδή ξέρω πως οι άνθρωποι που το περνάνε δύσκολες στιγμές και ξέρω ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι για να τους βοηθήσουν.
18: Για τον πόλεμο νιώθω λύπη, διότι σκέφτομαι ότι χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν και σημώνω πάρα πολύ.
19: Για τον πόλεμο νιώθω άσχημα. Γιατί να κάνουν πόλεμο? Πρέπει να κάνουν μια ηρεμική συζήτηση για να βρουν τις διαφορές τους.
20: Αισθάνομαι απορία γιατί δεν ξέρω για ποιον λόγο γίνεται πόλεμος.
21: Αισθάνομαι διάφορα αρνητικά συναισθήματα για τον πόλεμο. Νιώθω κυρίως λυπημένη και θυμωμένη για αυτό το τραγικό περιστατικό. Μερικοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Δεν είναι δίκαιο αυτό.
22: Οι πόλεμοι μας ξαφνιάζουν όλους και μας κάνουν να νιώσουμε ενοχές, διότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.
21: Αισθάνομαι διάφορα αρνητικά συναισθήματα για τους πολέμους. Νιώθω κυρίως στεναχώρια για όλους αυτούς που τραυματίζονται ή χάνουν τη ζωή τους. Επίσης, νιώθω ανοχή για όλους αυτούς που δίνουν την ψυχή τους στη μάχη και εμείς καθόμαστε και τους παρακολουθούμε στην τηλεόραση.
23: Τα συναισθήματα που νιώθω για τον πόλεμο είναι αρνητικά. Κάποια από αυτά τα συναισθήματα είναι λύπη, θυμός και ενοχή. Λύπη γιατί αυτοί που πολεμούν χάνουν τη ζωή τους και κάποιοι τραυματίζονται σοβαρά. Θυμό γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε ενωμένοι. Επίσης και ενοχή γιατί εμείς τους παρακολουθούμε από την τηλεόραση.
24: Ο πόλεμος είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός και τα συναισθήματά μου είναι θυμός, στεναχώρια και απορία.
25: Αισθάνομαι λύπη για όλη αυτή την καταστροφή που γίνεται και πως εμείς απλά καθόμαστε στις τηλεοράσεις μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επίσης και απορία για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται πόλεμος και να χάνονται τόσες αθώες ψυχές.
26: Τελευταία σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει πάρα πολλοί πόλεμοι που φέρουν φτώχεια σε πολλές χώρες. Αυτό ελπίζω να φέρει λύπη σε όλο τον κόσμο όπως και σε μένα. Ελπίζω όλα αυτά να σταματήσουν γιατί πληγώνουν τον κόσμο.
27: European School Radio, the first student radio.
28: Στις πόμπες στο γυμνάσιο κάνουμε εκστρατεία. Θα ρει κανείς πως είμαστε αντικαπνιστική εταιρεία.
29: Θα ρει κανείς πως είμαστε αντικαπνιστική εταιρεία.
28: Σε ολόκληρη τη Μεσαρά κάνουμε εμείς καμπάνια. Κι όποιον βρούμε άκοπνο το ανοίγουμε σαν μπάνια.
30: Το κάπνισμα και το αλκοόλ υπόσχονται ευτυχία, αλλά δεν είναι μάτι μου παρά μια ουτοπία.
31: Καπνίζεις και μεθοκοπάς, χάνοντας την ουσία. Το σώμα που σου δόθηκε δεν έχει καμία αξία.
32: Ο
0: Όλοι κατέχουν πως κακό, καπνίζοντας παθαίνουν, μα δεν το κόβουν, κι αν κοπεί νιώθουν πως αρρωσταίνουν.
1: Κόψε το τσιγάρο σου γιατί η ζωή σου λύγει, γιατί είναι θάλασσα βαθιά που σιγά σιγά σε πνίγει. Τσιγάρο εγώ δεν έβαλα στο στόμα μου ποτέ μου, γι' αυτό θα είμαι υγιής και σε ευχαριστώ Θεέ μου.
2: Όσο λιγότερο μπορώ, θα πίνω, θα καπνίζω, γιατί έχω κίνητρο ισχυρό, δεν θέλω να μυρίζω.
3: Με την καρδιά μου αγαπώ και με εκείνη αγάπη δίνω και με τσιγάρο και ψωτό δεν την επιβαρύνω.

0: Πολλά είναι τα τσίματα που σήμερα συμβαίνουν. Για πολλά φταίει το αλκοόλ, μα δεν το καταλαβαίνουν.
1: Όχι στη φούμα και στο αλκοόλ, όχι στις παραστήσεις. Ναι στην υγιεινή ζωή που αξίζει να τη ζήσεις.
2: Θα κάνω υγιεινή ζωή, ποτέ δεν θα καπνίσω, γιατί είναι όμορφη η ζωή και θέλω να τη ζήσω.

0: European School Radio, the first student radio.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
2: Η μαμά μου, η καλή.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Yaptı.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Γεια σας. Είμαστε η τετάρτη τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και αυτή είναι η πρώτη μας ραδιοφωνική εκπομπή στο European School Radio. Το σημερινό μας θέμα είναι ο μετεωρολογικός σταθμός που εγκαταστάθηκε πριν από λίγες μέρες στο χώρο του σχολείου μας.
1: Η αγορά του χρηματοδοτήθηκε από το κοινοφελές ίδρυμα Ιωάννη Λάτση στα πλαίσια του προγράμματος «Μαθαίνουμε παρέα», στο οποίο συμμετέχει φέτος το σχολείο μας με την δραστηριότητα «Μελετώντας τον καιρό στην πόλη μας».
2: Με το μετεωρολογικό σταθμό θα γνωρίσουμε καλύτερα τον καιρό στην πόλη μας. Θα μάθουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα της ομάδας και θα βοηθάμε τους συμπολίτες μας με τις γνώσεις που θα αποκτήσουμε.
3: Πώς θα το κάνουμε αυτό? Εύκολα, μια και ο σταθμός περιέχει όλους εκείνους τους αισθητήρες για θερμοκρασία, υγρασία ή βαρομετρική πίεση και όργανα όπως το βροχόμετρο, το ανεμόμετρο ή τον ανεμοδείκτη που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες μετεωρολόγοι για να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον καιρό και να κάνουν προβλέψεις. Μάλιστα, ο σταθμός μας έχει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές για να μπει και στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με το οποίο βρισκόμαστε σε επαφή το τελευταίο διάστημα.
4: Εσείς τώρα μπορείτε να μπείτε στο αστρολόγιο του σχολείου μας, που ονομάζεται 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς, και στην αντίστοιχη σελίδα με τίτλο «Μετεωρολογικό σταθμός». Να δείτε μία δεκαήμερη πρόγνωση του καιρού στην πόλη μας, καθώς και στοιχεία για τα τοπικά καιρικά φαινόμενα. Επίσης, στην ίδια σελίδα μπορείτε να δείτε την εικόνα που προβάλλει η διαδικτυακή μας κάμερα, καθώς και εικόνες της Λιβαδιάς από άλλες κάμερες που υπάρχουν στην πόλη μας.
0: Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον επιστημονικό μας σύμβουλο, κύριο Τσουρά Παναγιώτη, και τον συνεργάτη του, κύριο Παλαμίδα Τάσο, που μας βοήθησαν με τις γνώσεις τους και τις συμβολές τους στην εγκατάσταση του σταθμού μας.
1: Ήμασταν τα παιδιά της τετάρτης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και ελπίζουμε να σας κεντρήσαμε την περιέργεια για την φετινή δραστηριότητα του σχολείου μας.
2: Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με μια νέα εκπομπή για το σχολείο μας. Γεια σας.
5: ESR live from Greece. This is European School Radio. I'm not
6: afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place.
7: Γιατί να υπάρχει βία σε μια τόσο μικρή κοινωνία όπως είναι το σχολείο?
8: Γιατί να υπάρχει βία και όχι φιλία? Γιατί να μην σεβόμαστε τους γύρω μας?
7: Γιατί να αμφισβητούμε τα δικαιώματά τους?
8: Όλοι είμαστε ίσοι, κανείς δεν είναι κατώτερος.
7: Λοιπόν, τι μας εμποδίζει και δεν είμαστε ενωμένοι?
8: Γιατί να υπάρχουν διακρίσεις?
7: Η απάντηση είναι μία: σέβομαι το διαφορετικό. Αναγνωρίζω τις ιδιαιτερότητες.
8: Μιλάω.
7: Υποστηρίζω.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Μια ευκαιρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
2: Μπορούμε να βρούμε φως μες στο σκοτάδι.
3: Ας κάνουμε κάθε σύγκρουση, πόλεμο ή καταστροφή μια ευκαιρία.
4: Μια ευκαιρία,
5: Ελευθερία.
6: Ισότητα.
7: Ισονομία.
8: Δημοκρατία.
9: Φαγητό.
10: Στέγη.
11: Εκπαίδευση.
12: Ελευθερία σκέψης.
13: Ελευθερία έκφραση.
14: Άσυλο.
15: Ιθαγένεια.
16: Γάμος.
17: Οικογένεια.
18: Κοινωνική ασφάλιση.
19: Εργασία.
20: Ιδιοκτησία.
21: Παιχνίδι.
22: Κανείς δεν μπορεί να σου αφαιρέσει τα ανθρώπινα δικαιώματά σου.
1: Μια ευκαιρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

0: Μήπως έχουμε βάλει πολύ θόρυβο στη ζωή μας? Σκέφτηκες ποτέ πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι η ζωή σου?
1: Παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι μου είπε ο πατέρας μου χθες το βράδυ. Καθόμασταν στο σαλόνι, εγώ ήμουν στο Instagram κλασικά, και με κοιτάζει με ένα βλέμμα και μου λέει: «Ξέρεις, εγώ στην ηλικία σου όχι απλά δεν είχα Instagram, δεν είχα καν κινητό».
2: Μια στιγμή, τι εννοείς? Δεν είχε για μία μέρα, για ένα Σαββατοκύριακο, για μία εβδομάδα?
1: Όχι ρε, γενικά.
2: Καθόλου. Ούτε ένα παλιό με κουμπιά, ούτε για να παίζει ένα φιδάκι.
1: Ούτε γι' αυτό.
2: Μα τι έκανε, τιμωρημένος ήταν?
1: Τότε δεν είχε κανένας, ούτε η μεγάλη, ούτε καν ο Άι Βασίλης έφερνε τέτοια δώρα.
2: Καλά, και πώς συνεννοούνταν?
1: Μου είπε ότι αν ήθελε να βρει τους φίλους του, έπρεπε να πάρει στο σταθερό και συνήθως το σήκωνε κάποιος από τους γονείς του.
2: Και μήνυμα πώς έστελναν?
1: Με αυτά που σου λέω δηλαδή, εσύ κατάλαβες ότι από κάπου μπορούσαν να στείλουν μηνύματα? Πήγαιναν από το σπίτι τους και σφύριζαν κάτω από τον μπαλκόνι τους. Αφού δεν έκαναν και σήματα καπνού, πάλι καλά.
0: Φανταστείτε το λίγο. Μια ζωή χωρίς κινητό, χωρίς ίντερνετ, Google Maps, χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς να ξέρεις ανά πάσα στιγμή που είναι οι άλλοι. Να θες να πεις στους φίλους σου που είσαι, και αντί να στέλνεις πινέζα, να τους λες ότι σε 3 ώρες θα είσαι δίπλα στο περίπτερο μετά τη γέφυρα. Μοιάζει με σενάριο ταινίας τρόμου, ή μήπως όχι?
2: Σου έχω και χειρότερο. Να έχεις μόνο 4-5 φίλους αντί για 456.
0: Αλήθεια, εσύ πιστεύεις ότι έχεις 456 φίλους? Όλους αυτούς τους συναντάς, επειδή μπορείς να τους στείλεις μήνυμα ποια ώρα θες, όπου και αν βρίσκονται? Αυτό δεν σας κάνει φίλους?
2: Τώρα εδώ, άδικο δεν έχεις.
1: Πάντως ο πατέρας μου είπε ότι ακόμη και χωρίς κινητά, μια χαρά είχαν φίλους, γνωστούς, παρέες, και μπορούσαν να συναντιούνται και να κάνουν ένα σωρό πράγματα.
0: Αυτοί μπορούσαν, γιατί έτσι έμαθαν. Έχετε αναρωτηθεί τι θα γινόταν σήμερα, αν για κάποιο λόγο εξαφανίζονταν τα κινητά τηλέφωνα και μαζί τους όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε?
2: Να ένα θέμα με ενδιαφέρον. Τι λέτε, το συζητάμε?
0: Ναι, αλλά καλύτερα να βάλουμε τα κινητά μας στο αθόρυβο. Μήπως να τα κλείναμε κιόλας? Να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να κουβεντιάσουμε πιο ήσυχα. Νομίζω ότι μόλις βρήκαμε μια αρνητική επίδραση της χρήσης των κινητών. Αν χτυπάνε συνεχώς, πώς να συγκεντρωθείς? Μήπως να ανεβάσουμε την πρόκληση? Τι θα λέγατε να ζήσουμε μια εβδομάδα χωρίς κινητά?
1: Οκ, ας το δοκιμάσουμε, αλλά όχι από σήμερα. Είναι Πέμπτη και πρέπει να βγω το Σάββατο.
0: Και τι μας εμποδίζει να τα κάνουμε όλα αυτά? Νομίζετε ότι οι γονείς μας που δεν είχαν κινητά δεν τα έκαναν όλα αυτά και ακόμα περισσότερα? Δεν έβγαιναν το Σάββατο, νομίζετε? Είχαν βρει άλλους τρόπους να τα κάνουν.
2: Ναι, σωστά. Ξέχασα. Πήγαιναν κάτω από το σπίτι των φίλων τους και σφύριζαν. Για την εποχή το έλεγες και μήνυμα. Αλλά εμείς δεν μένουμε καν κοντά. Πώς θα γίνει?
0: Αυτή είναι η πρόκληση. Τι μας εμποδίζει να κανονίσουμε από τώρα την επόμενη κοινή δραστηριότητά μας?
2: Και πώς θα ξέρουμε από τώρα τι ώρα ακριβώς θα μπορούμε?
0: Ίσως η ευκολία που προσφέρει η τεχνολογία μας έκανε να αποκτήσουμε κακές συνήθειες. Για παράδειγμα, ίσως λέμε εύκολα ότι θα συναντηθούμε κάποια συγκεκριμένη μέρα και ώρα, χωρίς να σκεφτούμε αν όντως μας βολεύει, γνωρίζοντας ότι εξίσου εύκολα μπορούμε να το αλλάξουμε και μάλιστα όσες φορές θέλουμε, με ένα μήνυμα ή με πολλά πανωτά μηνύματα. Τόσο απλά.
2: Έτσι είναι. Ο πατέρας μου είπε ότι ακόμα και ως φοιτητές μπορούσαν να κανονίσουν την επόμενη συνάντηση για την Παρασκευή και όταν ερχόταν η μέρα και η ώρα της συνάντησης, έκαναν ό,τι έπρεπε για να είναι συνεπείς σε όσα είχαν κανονίσει.
1: Ναι, αλλά μπορεί πάλι κάτι να τύχει που να μας εμποδίσει να είμαστε συνεπείς.
0: Συμβαίνουν και αυτά, αλλά σε κάποιους, κάποιες στιγμές και όχι πάντα. Πολλές φορές αυτό που μας καθυστερεί είναι ασήμαντο, όπως για παράδειγμα το να χάνουμε χρόνο παίζοντας με το κινητό.
1: Σαν να λέμε πρώτα κάνουμε τη ζημιά με το κινητό και μετά τη διορθώνουμε πάλι με το κινητό. Τουλάχιστον πρέπει να το παραδεχτούμε. Η χρήση του κινητού μας κάνει αρκετά κοινωνικούς.
0: Α, ναι, σωστά. Να τι πάλι 456 φίλοι. Τι ακριβώς μας κάνει κοινωνικούς? Τα εκατοντάδες μηνύματα που ανταλλάζουμε με τους δικτυακούς μας φίλους, που πολλούς από αυτούς δεν τους έχουμε συναντήσει καν. Για να μην αναφερθώ και στο περιεχόμενο των μηνυμάτων. Φατσούλες. Ίσως το πρόβλημα με το χρόνο να είναι γενικότερο και να μην σχετίζεται μόνο με τη διαχείριση του χρόνου, αλλά και με το πώς αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Μην μου πείτε ότι πολλές φορές δεν ξεχνιόμαστε με τις ώρες στον καναπέ, με το κινητό μας, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσα όμορφα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί γι' αυτό. Έχετε σκεφτεί πόσο περισσότερο χρόνο θα μπορούσαμε να περάσουμε με τους φίλους μας, τους συγγενείς μας ή να κάνουμε και κάποιο χόμπι?
1: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές μπορεί να ξεχαστούμε περνώντας και καλά ευχάριστα το χρόνο μας με το κινητό, κυρίως στο ίντερνετ. Ίσως πάλι είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο.
0: Θες να πεις ότι οι γονείς μας και όλοι οι άνθρωποι που έζησαν την εφηβική τους ηλικία χωρίς κινητό τηλέφωνο ή ίντερνετ δεν περνούσαν ευχάριστα στον ελεύθερο χρόνο τους? Μήπως ταυτίζουμε επικίνδυνα τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας με την ευχαρίστηση? Δεν λέω ότι κάνουμε κάτι δυσάρεστο όταν παίζουμε με το κινητό, αλλά μήπως ο χρόνος έχει χάσει για μας την αξία του και περνάμε ώρες ολόκληρες χρησιμοποιώντας το, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσα όμορφα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί γι' αυτό.
1: Μα μπορούμε να κάνουμε τόσο ευχάριστα πράγματα με αυτό. Να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να δούμε μια ταινία.
0: Ή μια σειρά. Και δεν εννοώ ένα επεισόδιο, αλλά μια ολόκληρη σεζόν, χωρίς διακοπή φυσικά. Όσο για το διάβασμα, μάλλον πρέπει να μας πεις πότε διάβασες ένα ολόκληρο βιβλίο μέσα από το κινητό σου και αν το έκανες, να μας πεις αν ήταν η ίδια εμπειρία με το να διαβάζεις ένα πραγματικό εκτυπωμένο βιβλίο. Μπορείς να μας πεις επίσης αν κατάφερες να ασχοληθείς με το αγαπημένο σου σπορ μέσα από το κινητό. Αλλά τι λέω, ξέχασα. Πέρασες τόση ώρα την τελευταία εβδομάδα παρακολουθώντας ειδήσεις και αγώνες της αγαπημένης σου ομάδας.
1: Δεν έκανα μόνο αυτά. Διάβαζα κιόλας. Εκεί να δεις πόσο βολεύει το κινητό. Δεν χρειάζεται να χάνεις τα βιβλία και τα τετράδια. Μόνο με μερικά κλικ, μερικά αγγίγματα, λίγο scroll και έτοιμος. Και αν κάτι σε προβληματίζει, λύσεις υπάρχουν. Μηχανή αναζήτησης, τεχνητή νοημοσύνη. Όλα πολύ γρήγορα και εύκολα, χωρίς καν να σηκωθείς από το κρεβάτι ή να αφήσεις το κινητό σου και κυρίως χωρίς να χρειαστεί να βγεις από το σπίτι σου. Ρώτησα και τον πατέρα μου να μου πει πως διάβαζαν όταν ήταν στην ηλικία μας. Ό,τι χρειάζονταν πέρα από τα βιβλία τους έπρεπε να το βρουν ρωτώντας ή ψάχνοντας σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες και αν δεν είχαν έπρεπε να πηγαίνουν σε κάποια βιβλιοθήκη. Άσε που όταν έβλεπαν κάτι ενδιαφέρον έπρεπε να το αντιγράψουν σε τετράδιο αντί απλώς να βγάλουν μια φωτογραφία.
2: Σίγουρα η χρήση του κινητού τηλεφώνου και της τεχνολογίας γενικότερα μας βοηθάει πάρα πολύ. Φτάνουμε εύκολα και γρήγορα σε πληροφορίες. Είναι εύκολο να τις καταγράψουμε, να τις οργανώσουμε, ακόμα και να τις παρουσιάσουμε. Μπορεί όντως μερικές φορές να βαριόμαστε να διαβάσουμε ένα κείμενο και να προτιμάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για να μάθουμε κάτι.
0: Η ευκολία λοιπόν, μήπως τελικά τις δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα? Μήπως κάποιες φορές που έχουμε να κάνουμε μια εργασία ή να λύσουμε μια άσκηση, αντί να μελετήσουμε, έστω με τη βοήθεια της τεχνολογίας, καταφεύγουμε στην εύκολη λύση και ζητάμε από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να μας δώσουν τη λύση έτοιμη? Μήπως πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίπτωση όπου η ευκολία που παρέχει η τεχνολογία μας δημιουργεί κακές συνήθειες?
1: Ίσως να μην είναι θέμα ευκολίας, αλλά αποτελεσματικότητας και κυρίως εξοικονόμησης χρόνου. Μαθαίνω καλύτερα μέσα από ένα βίντεο που βλέπω σε σχέση με το να διαβάσω κάτι, ειδικά αν είναι κάτι μεγάλο.
0: Όλα αυτά μπορούν να σε κάνουν να εξοικονομήσεις χρόνο, αλλά ταυτόχρονα περιγράφουν και μια κάπως πιο επιφανειακή σχέση με το αντικείμενο μελέτης. Όταν γράφεις ή αντιγράφεις με το χέρι στο τετράδιο, θυμάσαι καλύτερα. Όταν απλώς φωτογραφίζεις ή σκανάρεις τις λέξεις, δεν τις εμπεδώνεις. Συμφωνώ ότι εύκολα βρίσκεις πληροφορίες και επίσης γρήγορα κάνεις copy-paste, αλλά πόσο χρόνο αφιερώνεις για να τις αξιολογήσεις, να τις επεξεργαστείς και να τις κάνεις πραγματικά δικές σου? Μήπως τελικά η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας κάνει τη σχέση μας με τη γνώση πιο επιφανειακή και λιγότερο ουσιαστική? Μήπως η τεχνολογία είναι πολύ καλή για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, αλλά δεν βοηθά και τόσο στην εμπέδωση της γνώσης? Όσο και την εξοικονόμηση χρόνου, και αυτό το συζητάμε. Ίσως είσαι από τους λίγους που ανοίγουν το κινητό τους τηλέφωνο για να μελετήσουν ένα χάρτη ιστορίας και δεν μπαίνουν στον πειρασμό να δουν τις ειδοποιήσεις στο Instagram και να απαντήσεις στα μηνύματα που έρχονται σταμάτητα. Αλλά ξέχασα. Εξοικονομούν και οι άλλοι χρόνο με την τεχνολογία και έχουν την ευχαίρεια να στέλνουν και να παίρνουν μηνύματα συνεχώς.
2: Αν κατάλαβα καλά, κανείς μας δεν είναι κατά της χρήσης κινητών τηλεφώνων ή της τεχνολογίας γενικότερα, αλλά κατά της υπερβολικής και ανούσιας χρήσης της. Είμαι σίγουρη ότι κανείς μας δεν βρίσκει τίποτα κακό στο να δημιουργούμε μια εκπαιδευτική εφαρμογή με τη χρήση του κινητού μας, να βρίσκουμε μια πληροφορία με αυτό ή να συμμετέχουμε σε ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με άλλους συμμαθητές μας.
0: Σίγουρα, το βέβαιο επίσης είναι ότι καταφέραμε να κλείσουμε τα κινητά μας τηλέφωνα για 8 ολόκληρα λεπτά, κάνοντας μια ουσιαστική και ευχάριστη κουβέντα. Τώρα μένει να τα κρατήσουμε κλειστά για τις επόμενες 6 μέρες, 23 ώρες και 52 λεπτά.
2: Νόμιζα ότι θα το είχες ξεχάσει.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
4: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Γεια σας, είμαστε από το 50 Δημοτικό Σχολείο Πάτρας. Θα σας παρουσιάσουμε το ηλιακό μας σύστημα. Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από ήλιος. Στο κέντρο του ηλιακού συστήματος βρίσκεται ο ήλιος, ένα κίτρινο αστέρι της κυρίας ακολουθίας ηλικίας σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων χρονών. Ερμής. Ο Ερμής είναι γεμάτος κρατήρες, δεν έχει ατμόσφαιρα και καθώς είναι πολύ κοντά στον ήλιο, έχει στην επιφάνειά του θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 400 βαθμούς. Αφροδίτη. Έχει σχεδόν το ίδιο μέγεθος με τον δικό μας, γι' αυτό παλιά λεγόταν και αδερφός πλανήτης της Γης. Περιστρέφεται αργά γύρω από τον άξονα της και η πυκνή της ατμόσφαιρα δημιουργεί ένα ακραίο φαινόμενο θερμοκηπίου. Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης στο σύστημα που έχει θάλασσες, ο μόνος με έντονη γεωλογική διαστηριότητα και ο μοναδικός από όσους ξέρουμε μέχρι σήμερα που φιλοξενεί ζωή. Είναι ο πρώτος από τον ήλιο πλανήτης ο οποίος έχει φυσικό δορυφόρο την σελήνη.
1: Άρη, στην επιφάνεια έχουν παρατηρηθεί γεωλογικοί σχηματισμοί όπως φαράγγια και ακυλάδες. Θεωρείται ο πλανήτης που μοιάζει πιο πολύ με τη Γη και υπάρχει η περίπτωση να βρεθεί κάποτε ζωή εκεί ή τουλάχιστον απολιθώματα. Δίας. Ο Δίας περιστρέφεται τόσο γρήγορα ώστε η μέρα και η νύχτα του διαρκούν λιγότερα από 10 γήινες ώρες. Είναι τόσο θερμός που θα μπορούσε να λάμπει σαν άστρο αν ήταν 10 φορές μεγαλύτερος. Είναι γνωστός για την περίφημη μεγάλη κόκκινη κοιλίδα, μια καταιγίδα στην ατμόσφαιρά του που υπάρχει τουλάχιστον από τότε που παρατηρούμε το Δία. Κρόνος αποτελείται και αυτός κυρίως από ένα που αέρια, έχει και αυτός πολλούς δορυφόρους και είναι γνωστός για τη

0: δάνειο, έχει και αυτός 2 δακτυλίους και 27 δορυφόρους.
1: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Sometimes I feel that I'm alone. Sometimes I feel that I'm not strong. And all the world is far away. And I have things that

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Στα μικρόφωνα ακούτε τη Δήμητρα Μαρία Βλογιάρη
2: και την Νικολέτα Καταρίνη Παπαλαζάρου και έχετε συντονιστεί στην εκπομπή μας. Εμένα με νοιάζει.
1: Σήμερα θα θέλαμε να μιλήσουμε για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού, δηλαδή το γνωστό σε όλους μας bullying. Όπως ξέρετε, χιλιάδες παιδιά και έφηβοι σήμερα σε όλο τον κόσμο δέχονται καθημερινά ψυχολογική, λεκτική και σωματική κακοποίηση από τους ίδιους τους συμμαθητές. Βιώνουν το φόβο, το κίνδυνο και την περιθωριοποίηση.
3: Παρ' όλα αυτά, πολλοί είναι οι άνθρωποι που υποτιμούν το πρόβλημα αυτό, αφού θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για αθώα πειράγματα μεταξύ παιδιών. Ωστόσο, μια καλή μας φίλη, η οποία θα ήθελε να διατηρήσει κάποια ανωνυμία, επιθύμησε να μοιραστεί μαζί μας ένα γράμμα, στο οποίο περιγράφει τον εκφοβισμό που αντιμετωπίζει στο σχολικό της περιβάλλον. Αξίζει να το διαβάσουμε, αφού είναι μια κραυγή απόγνωσης που αρκετά πρόσωπα θα ήθελε να εκφράσουν.
1: Θέλω να γράψω για αυτά που νιώθω, γιατί φοβάμαι να μιλήσω σε κάποιον. Μα έχω την ανάγκη να τα βγάλω από μέσα μου. Δεν αντέχω να ξαναπάω σχολείο. Βαρέθηκα τα ειρωνικά σχόλια, τα υποτιμητικά βλέμματα, τα λόγια που πονάνε. Τι έκανα, σε τι έχω φταίξει, γιατί με θεωρούν διαφορετική από αυτούς. Μακάρι να ήξερα τι πρέπει να αλλάξω πάνω μου, για να μπορούσα να βρω παρέα. Να μην χρειάζεται να κλείνομαι σε κάθε διάλειμμα στις τουαλέτες του σχολείου, με το φόβο μην με βρουν και με πληγώσουν ξανά.
3: Δεν θέλω να κλαίω κάθε φορά που γυρίζω σπίτι μου. Η ζωή μου δεν έχει νόημα. Είναι μόνο δάκρυα, πόνος, φόβος, αγωνία. Έχω ξεχάσει τι θα πει να έχει κανείς όνειρα για το μέλλον του, να νιώθει πραγματική χαρά, να ξυπνά με όρεξη και να ανυπομονά για μια καινούργια μέρα που ξεκινά. Θέλω να ξεσπάσω, να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση, να ξαναγίνω δυνατή.
1: Με αυτές οι άτιμες λέξεις που με πλήγωσαν, ριζώθηκαν βαθιά μέσα μου και δεν με αφήνουν να αναπνεύσω. Τα μάτια μου στέγνωσαν πια από το κλάμα. Δεν νιώθω τίποτα. Ζω πλέον σε ένα μόνιμο σκοτάδι. Υπάρχει άραγε άνθρωπος που θα μπορεί να μου προσφέρει το φως, ξανά να βρω το δρόμο μου, ή κυριαρχεί παντού τελικά το μίσος και η κακία?
3: Χρειάζομαι επεγνωσμένα βοήθεια. Θέλω να πάψει επιτέλους αυτός ο ιδιάκοπος ιδιάρτης. Βοήθεια.
1: Αυτό ήταν λοιπόν το πρόγραμμά μας για σήμερα. Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε. Μιλήστε για το bullying. Είτε είστε εσείς το θύμα, είτε γνωρίζετε για κάποια τέτοια κατάσταση.
3: Όλοι μαζί μόνο μπορούμε.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Καλησπέρα σας. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι κοιμούνται, τα ελληνικά αγάλματα που ταξίδεψαν σε μακρινούς τόπους ξυπνούν. Σήμερα θα ακούσουμε τις ιστορίες τους, πώς βρέθηκαν σε ξένα μέρη, ποιος τα πήρε, σε ποιο μουσείο βρίσκονται τώρα και τι ονειρεύονται για την πατρίδα τους, την Ελλάδα.

0: Η μη ζωοφόρος Παρθενώνα με κατασκεύασε ο Φιδίας περίπου το 340 π.Χ. Το 1801 ο Λόρος έστειλε τεχνίτες να κάνουν εκμαγεία, αλλά στην πραγματικότητα με έκοψαν και με πήραν από την Ακρόπολη. Με φόρτωσαν στο πλοίο Μέντορ που ναυάγησε στα κύθαρα, όμως τελικά τα γλυπτά έφτασαν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Εδώ θεωρούμε θησαυρός, αλλά εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη, τα φεστιβάλ και την Ελλάδα.
1: Είμαι μια από τις μετόπες του Παρθενώνα. Ο Έλγιν και τα συνεργεία του με πήραν μαζί του, χωρίς ποτέ να έχει επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο. Σήμερα με βλέπεις εδώ στο Λονδίνο, αλλά εγώ θυμάμαι την ιστορία μου στην Αθήνα και περιμένω να έρθει η μέρα που θα ξαναβρω το σπίτι μου.

είμαι μια από τις καριάτιδες της Ελευσίνας. Με πήραν παράνομα και σήμερα βρίσκομαι στο Fitzwilliam Μουσείο του Cambridge. Όταν ήμουν στην Ελευσίνα, στεκόμουν στο ιερό της Δήμητρας και της κόρης, μέρος των μεγάλων μυστηρίων. Εδώ οι άνθρωποι με κοιτούν σαν αρχαίο έργο τέχνης, αλλά εγώ θυμάμαι το ιερό των χώρων και τη θάλασσα και ονειρεύομαι την Ελλάδα.

Είμαι η Αφροδίτη Τσμίλ, ένα από τα πιο διάσημα αρχαία ελληνικά γλυπτά. Βρέθηκα την άνοιξη του 1820 από τον Γιώργο Κεντρωτά, που σκάβοντας βρήκε τα κομμάτια μου σε 7 τμήματα. Ο Γάλλος αξιωματούχος, Ντουρβίλ και οι συνοδοί του κατάφεραν να με πάρουν στη Γαλλία, όπου με δώρησε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος στο Μουσείο του Λούβρου. Εδώ με θαυμάζουν εκατομμύρια, αλλά εγώ ονειρεύομαι τη θάλασσα και τα βράχια της Σμύρνης.

0: Αφροδίτη, σου λείπουν οι μυρωδιές και οι ιστορίες του Αιγαίου.
1: Ναι, Ζωοφόρε, οι άνθρωποι εδώ με βλέπουν σαν άγαλμα. Αλλά εγώ θέλω να ξαναδώ τον ήλιο της Ελλάδας.

Είμαι η Νίκη Τσαμοστράκης. Παλιά στεκόμουν πάνω στην πλώρη ενός μαργαρίνου πλοίου στο ιερόν των μεγάλων θεών, στη Σαμοθράκη. Το 1863 ο Κάρολος Σαμποάζο βρήκε τα κομμάτια μου και με πήρε στην Γαλλία. Την πλώρη μου την κατέλαβαν αργότερα οι Αστριακοί και έτσι ξανενώθηκε το άγαλμα. Και τώρα με βλέπεις στο Λούρδο. Θυμάμαι τον άνεμο, τα κύματα και ονειρεύομαι την πατρίδα μου.

Είμαι ένας κούρος από το ναό της Αφέας στην Αίγινα. Το 1811 μια ομάδα αρχαιοκαπηλών από την Ευρώπη με βρήκε και με έφερε στη γλυπτοθήκη του μοναχού. Εδώ με θαυμάζουν, αλλά εγώ θυμάμαι τα κύματα, το γέλιο των παιδιών στο νησί και το φως του ήλιου.

0: Είμαι ένας εμφορέας που φέρει υπογραφή του εξοικία, μεγάλου Αττικού αγκιογράφου. Το έργο μου δείχνει τον Αίαντα και τον Αχιλλέα να παίζουν πεσούς, το οποίο είναι ένα αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι. Βρίσκομαι στο Μουσείο του Βοτικανού, αλλά η καρδιά μου ανήκει στις ελληνικές γιορτές και τα αγάλματα που είδα στην πατρίδα μου.
1: Αγαπάμε την Ελλάδα, ελπίζουμε μια μέρα να γυρίσουμε σπίτι στον τόπο που μας κέρδισε και μας έκανε αθάνατους.
2: Και έτσι, κάθε νύχτα, τα ελληνικά αγάλματα συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή τους στην πατρίδα. Αν ακούσετε προσεκτικά, ίσως να ακούσετε και τους δικούς τους ψιθύρους.

Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

ένας ο Θεός. Μ' άρεσε, πιο πολύ μου μοιάζεις για λύκος νηστικός. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διάολε,

0: ακούσετε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Ο σχολικός εφοβισμός είναι μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί την εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό. Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο, το βοηθητικός χώρος του σχολείου, αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο. Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει δεν φταίς εσύ. Μην ντρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει. Η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
2: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
1: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μην μένεις απαθής. Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
3: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
4: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
5: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
1: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
6: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας, όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
7: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
8: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
9: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
10: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
11: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
12: Όλοι μαζί, κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
13: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.
14: Αυτή είναι μια εκπομπή για το Erasmus που διοργάνωσε το 40 Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Θα ακούσουμε τις γνώμες των παιδιών και την εμπειρία τους αυτή. Μάντι.
15: Κατά τη γνώμη μου, ήταν μια πολύ ωραία ξέχαστη εμπειρία με πολλές αναμνήσεις και πολύ ωραίες στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
16: Αυτά τα δύο χρόνια του Erasmus ήταν γεμάτα με εμπειρίες. Η δημιουργικότητα χτυπούσε κόκκινο και όλοι ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι που ήρθαν παιδιά στην Ελλάδα.
17: Στο Erasmus πέρασε τέλεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, δεν πήγα στο εξωτερικό, αλλά η εμπειρία όταν έρχονται στη χώρα σου παιδιά από, από άλλες χώρες είναι μαγική. Δεν μπορώ να την περιγράψω με λόγια. Την αγάπησα αυτή την εμπειρία και θα ήθελα να την ξαναζήσω.
16: Erasmus is an amazing project for not only students but teachers also. Some children go to travel to one country for a week. I was one of the kids that travel abroad. I went to Spain. There I got to learn how people live there and their culture also. We did very creative things and I learned a lot.
18: Εγώ πήγα στην Πορτογαλία, οπότε έχω δύο απόψεις. Στην Πορτογαλία η πόλη ήταν φανταστική και ειδικά τα σπίτια. Δοκιμάσαμε πορτογαλικό φαγητό, κάναμε τέλειες εκδρομές και κάναμε καινούριους φίλους που κάποιοι ακόμα μιλάνε μαζί τους. Στην Ελλάδα περίπου τα ίδια. Περάσαμε αξέχαστες στιγμές και κάναμε φανταστικές δραστηριότητες.
19: My experience in Austria was fantastic. We played a lot of games and we learned how to create homemade bracelets. That experience was my favorite in my life. Εκεί λίγο το πήγα.
20: Ωραία, το Erasmus ήταν μια πολύ αξέχαστη εμπειρία και θα ήθελα να την επαναλάβω και περάσαμε πολύ ωραία.
21: Και εγώ πιστεύω ότι το Erasmus ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Θέλω πάρα πολύ να την ξαναεπαναλάβουμε και ήταν πάρα πολύ υπέροχο όλο αυτό που έγινε.
22: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
23: Με χτυπούν.
24: Με βρίζουν.
25: Με απειλούν.
26: Με κοροϊδεύουν.
27: Με ρεζιλεύουν.
28: Με θυκοφαντούν.
29: Με βρίζουν.
25: Με κλέβουν.
23: Με κλωτσούν.
25: Με βασανίζουν.
24: Με εκβιάζουν.

0: Είμαι μόνη.
1: Έχω ενοχές.
0: Είμαι αδύναμη.
2: Πονάω στη ψυχή.
3: Φοβάμαι.
4: Λυπάμαι.
5: Ντρέπομαι.
4: Μισώ τη ζωή μου.
6: Είμαι ένα τίποτα.
0: Θέλω να πεθάνω.
3: Μη φοβάσαι για αυτό που σου συμβαίνει.
2: Μην τρέπεσαι. Δεν είσαι εσύ ο ένοχος.
4: Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σου φέρεται έτσι.
0: Μην απομονώνεσαι. Σπάζει τη σαπή σου.
5: Μίλα για αυτό που σου συμβαίνει.
4: Είναι δικαίωμά σου.
1: Είναι η ζωή σου.
7: Η σιωπή δεν σταματά τη βία. Μη φοβάσαι. Μίλα.
5: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του ΕΚ Αγίου Δημητρίου ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό.
8: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
9: Η σχολική βία μας αγγίζει όλους.
10: Εκφοβισμός, φόβος,
11: τίκαρη,
12: σιωπή,
13: αρκούς,
14: λαγκρασέλ,
15: απειλή.
16: Being different.
17: Δουλειές,
18: σιωπή,
19: άηση, τεγόμη,
20: διαφορετικότητα,
21: βήχα,
22: τράμος,
23: αχώη τελού,
24: φάιτ,
25: εκδίκηση,
26: σιωπή,
27: Le κουπιέτ,
28: ξύλο,
29: nicknames,
30: κακοποίηση,
31: κύπ,
32: χίλφερ,
33: σιωπή,
34: απομόνωση,
35: λεγό,
36: κοροϊδία,
37: ψύχη σε κεβάλ,
38: εξυνάσεως,
39: κλάμα,
40: σιωπή,
41: σάρκας,
42: λύπη,
43: λασόν,
44: φάρσης,
45: σιωπή,
46: λεβικτίν,
47: στεναχώρια,
48: βόλτι σε κεβάλ,
49: σάδνες,
50: λόγγινες,
51: μοναξιά,
52: σιωπή,
53: φοήθη,
54: χρειάζεται λύση,
55: λύση.
54: Δεν θέλω να με κοροϊδεύουν.
56: Δεν θέλω να είμαι μόνος μου.
54: Δεν θέλω να φοβάμαι.
57: Γιατί το κάνεις αυτό?
58: Φτάνει πια.
54: Σταμάτα το. Φαντάσου να ήσουν στη θέση του.
59: Λύση.
60: Έλα κάτσε μαζί μου.
61: Είμαι μαζί σου.
62: Νιτ ρίτα.
63: Σπάζουμε το κύκλο της βίας.
7: Εμείς πάμε το κύκλο της σχολικής βίας.
64: Παρέα.
65: Αγάπη.
66: Χαλάτα.
67: Χακ.
68: Πίστευες.
69: Μιλάω σε μεγάλους.
70: Φιλία.
71: Αποδοχή.
72: Συντροφιά.
73: Friendship.
74: Κουβάξουμε.
75: Company.
76: Σεβασμός.
77: Respect.
78: Συμπόνια.
79: Love.
80: Ράγκαος.
7: Μοιραζόμαστε τα ίδια όνειρα με τις φίλες μας.
81: Μοιραζόμαστε τα ίδια όνειρα με τους φίλους μας.
82: Η σχολική βία μας αγγίζει όλους.
7: Εμείς το πρώτο, το 92ο, το 6ο, σπάμε το κύκλο της σχολικής βίας. Εσείς ελάτε μαζί μας στο κύκλο της φιλίας.

Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό. Οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

σούρλιαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει, δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες και άλλο η πράξη.

όχλος ομοθυμαδών ξεχύνε τέντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχανε κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατόν να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

κακό στο κορύφωμα που είχε το αλόκοτο ετούτο δράμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Νιστάζω. Κι εγώ, γιατί ξεκινήσα από τις 6.30.
2: Όντως. Εγώ σηκώνομαι 7 και 4.
1: Ρε, το σχολείο. Τι ώρα ξυπνάει?
3: Παιδιά! Βγάζετε αυτό το θρανείο έξω από την τάξη. Περισσεύει.
2: Hey, ποιος είσαι εσύ?
4: Έλα ρε, με ξέρεις. Είμαι πάντα εδώ. Απλά είμαι μέσα στην τάξη. Πάνω μου γράφουν, μου τζουρώνουν, με καθαρίζουν και με ξαναμουτζουρώνουν. Πάνω μου έχουν πέσει δάκρυα. Πάνω μου έχουν γραφτεί απαντήσεις. Πάνω μου έχουν ζωγραφιστεί όνειρα. Μα ξέρεις κάτι? Δεν είναι όλα βαριά. Έχω ακούσει τα πιο ωραία γέλια. Έχω νιώσει χέρια να σφίγγονται από χαρά. Έχω γίνει τραπέζι φιλίας. Βάση για σκισμένα χαρτιά και σαΐτες. Και καταφύγιο για κάποια μοντρεφότα. Το σχολείο δεν είναι μόνο άγχος και στρες. Είναι και εκείνες οι μέρες που κάποιος κατάλαβε ότι τελικά μπορεί. Μα ποια είναι αυτή? Hey!
2: Εγώ δεν μένω ποτέ ακίνητη. Πάνω μου όλοι κινούνται. Άλλοι ανεβαίνουν τρέχοντας. Άλλοι κατεβαίνουν βαριά. Άλλοι σταματούν για λίγο και παίρνουν ανάσα. Έχω ακούσει βήματα χαρούμενα και βήματα που σέρνονται. Έχω δει παιδιά να ανεβαίνουν γεμάτα ενθουσιασμό και να κατεβαίνουν σιωπηλά. Κάθε μέρα πάνω μου αλλάζει κάτι. Μια διάθεση, μια σκέψη, μια απόφαση. Και ξέρω κάτι. Κανείς δεν μένει για πάντα στο ίδιο σκαλί. Πες κι εσύ.
5: Εγώ. Εμένα δεν με προσέχει κανείς. Με προσπερνάνε γρήγορα. Με διασχίζουν τρέχοντας. Σπάνια στέκονται πάνω μου να πάρουν ανάσα. Κι όμως, εδώ λέγονται τα πιο πολλά. Μυστικά στα αυτή. Γρήγορα είσαι καλά. Βλέμματα που αποφεύγονται. Έχω δει παιδιά να γελάνε δυνατά. Και μετά να σωπαίνουν απότομα. Έχω δει κάποιον να μένει μόνος, ανάμεσα σε πολλούς. Δεν είμαι τάξη. Δεν είμαι προάβλιο. Είμαι το πέρασμα. Και στο πέρασμα αυτό φαίνεται ποιος αντέχει και ποιος χρειάζεται λίγο χρόνο.
4: Καλέ, τι είναι τούτο που πετάχτηκε έτσι στραπιαία?
6: Ήχα! Έχω γενικά για κίνηση, για πάσες, για φωνές, για πάσες εδώ και γκολ! Με κλωτσίσαν δυνατά, πολύ δυνατά, κι εγώ αντέχω. Μια φορά με κλώτσαν τόσο δυνατά που πέταξα ψηλά στον ουρανό και δεν ξανακατέβηκα για 3 μέρες. Έχασα εκεί στη στέγη. Μόνη. Έβλεπα τα γήπεδα από ψηλά. Ποιος παίζει και ποιος κάτω απ' έξω. Κάπως έτσι δεν είναι και οι άνθρωποι. Άλλοτε στο παιχνίδι, άλλοτε στην άκρη, άλλοτε ψηλά, μα πολύ μόνοι. Κι όμως αρκεί μια πάσα για να ξαναρχίσουν όλα. Μα τι είναι αυτά τα... Θεέ μου, σκιάχτηκα!
7: Εγώ μίλησα πρώτος, με κοιμωλία και σκόνη. Με γράμματα που έσβηναν αργά. Όπως οι μέρες που περνούσαν. Έμαθα υπομονή.
1: Ξέρουμε. Εγώ έφερα χρώμα. Κόκκινα λάθη, πράσινες διορθώσεις, μπλε προσπάθειες. Έμαθα ότι τα λάθη δεν είναι το τέλος. Είναι στάση και αλλαγή πορείας.
8: Κι εγώ άνοιξα τον κόσμο. Οθόνες, εικόνες, σύνδεση. Όμως, χωρίς ανθρώπους μπροστά μου, είμαι απλώς μια μαύρη επιφάνεια.
9: Όχι πάλι!
10: Εμένα με ακούς και ξέρεις. Άλλοτε είμαι η σωτηρία. Όταν τελειώνει το διαγώνισμα, όταν κουράστηκε το μυαλό, όταν η καρδιά χτυπά γρήγορα. Άλλοτε είμαι βραχνάς. Όταν αρχίζει κάτι δύσκολο, όταν δεν πρόλαβες, όταν δεν είσαι έτοιμος. Και κάποιες φορές χτυπάω αλλιώς. Όχι για μάθημα, για άσκηση σεισμού ή πυρκαγιάς. Τότε δεν μετράω ώρες, δεν μετράω απουσίες. Μετράω ασφάλεια και τους αφορώ όλους. Και τώρα που μιλάμε για ασφάλεια, εσύ πώς βρέθηκες εδώ?
4: Εγώ, περίσσευα και με έβγαλαν έξω. Μόνο.
6: Μην νιώθεις μόνο σου. Είμαστε όλοι εδώ και σ' ακούμε.
2: Και μη φοβάσαι ότι θα μείνεις για πάντα εδώ. Πάντα υπάρχει ένα επόμενο σκαλί.
4: Μα περισσεύω.
7: Κανείς που έγραψαν πάνω του ιστορίες δεν περισσεύει.
4: Δηλαδή, δεν περισσεύω.
6: Όχι.
7: Μας δόθηκε μια σπάνια ευκαιρία. Να ακούσουμε όσα δεν μιλούν. Να προσέξουμε όσα προσπερνάμε. Ακούσαμε...
8: Το θρόνιο.
2: Τη σκάλα. Τον διάδρομο.
10: Το κουδούνι.
6: Την μπάλα.
9: Τους πίνακες.
7: Και μέσα από αυτά, ίσως ακούσαμε λίγο καλύτερα και τον εαυτό μας. Και ίσως έτσι, να πλησιάσαμε λίγο κάτι πολύ ανθρώπινο. Τη μοναξιά.
6: Όχι τη μοναξιά της απουσίας, αλλά εκείνη που υπάρχει ακόμα και όταν δεν είσαι μόνος. Τη στιγμή που αναρωτιέσαι αν έχεις θέση, αν χρειάζεσαι, αν φαίνεσαι. Αυτός ο φόβος δεν είναι μια αδυναμία. Είναι μέρος μας.
7: Γιατί ο άνθρωπος δεν αρκείται να υπάρχει. Θέλει να ανήκει.
6: Γιατί και το θρανείο της ιστορίας μας, ενώ φοβήθηκε ότι θα μείνει μόνο του έξω από την τάξη, τελικά έκανε ένα σωρό φίλους και είδε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα σύντομα να ξαναμπεί στην τάξη για μάθημα και να ακούσει και άλλα γέλια, μυστικά και αγωνίες. Νιστάζω.
1: Κι εγώ, γιατί ξύπνησα από τις 6.30.
5: Όντως. Εγώ σηκώνομαι 7 και 4.
8: Ρε, το σχολείο. Τι ώρα ξυπνάει.
6: Παιδιά, φαίνεται αυτό το θρανείο μέσα στην τάξη. Αύριο θα γίνεται καινούργια σε μαθήματα.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio. I'm trying.
4: Τρεις Δεκεμβρίου Παγκόσμια ημέρα ατόμων αναπηρία.
5: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
4: Ακουμάς νόση μας όχι στα εμπόδια.
6: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
7: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
8: Αγάπη για το φορετικό.
9: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
6: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
9: Μη κοιτάσεις από εδώ. Δες τίποτα εδώ.
10: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
11: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
12: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.
13: Αγαπητοί ακροατές, γονείς, μαθήτριες και μαθητές της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας καλωσορίζουμε στον όμιλό μας με τίτλο «Ραδιοφωνικά αποτυπώματα» και ευχόμαστε να περάσουμε όμορφες και δημιουργικές στιγμές όλοι μαζί. Μέσω αυτής της συχνότητας θα μεταδίδουμε ψηφιακές εκπομπές στο διαδικτυακό περιβάλλον European School Radio.
14: Αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά, λοιπόν, θέλουμε να σας ταξιδέψουμε και να σας απομακρύνουμε για λίγο από τους ρυθμούς της σκληρής και κοπιαστικής σχολικής καθημερινότητας. Θα ήταν χαρά μας αν καταφέρναμε να αφήσουμε το ραδιοφωνικό μας αποτύπωμα και να αγγίξουμε τα συναισθήματά σας.
15: Βέβαια, και φέτος θα συμμετάσχουμε στο Φεστιβάλ Μαθητικού Διαγωνισμού «Η Δύναμη της Φιλίας» με σκοπό να αποτυπώσουμε και το δικό μας μήνυμα. Θα λάβουμε μέρος στο 8ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου και βέβαια, μαζί με όλα τα σχολεία από κάθε περιοχή και βαθμίδα εκπαίδευσης, θα γιορτάσουμε τα 12 χρόνια λειτουργίας του πρώτου Μαθητικού Ραδιοφώνου.
16: Η Ελένη,
17: ο Δημήτρης,
16: η Αλίκη,
17: η Ραφαέλα,
16: ο Κωνσταντίνος,
17: η Ελπινίκη,
16: η Γιούλα,
17: ο Μάριος,
16: η Λιδία,
17: η Ραφαέλα,
16: η Ευελίνα
18: και η Κατερίνα.
19: Σας ευχόμαστε καλές ακροάσεις!
20: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Είμαι σαν εσένα. Είμαι αυτός που έχω μάθει να είμαι.

0: Ένα στα τρία παιδιά θύμα.
1: Ένα στα τρία παιδιά θήτης.
2: 9χρονο το κρεμάσαν από την μπασκέτα.
3: Η Καρολίνα αυτοκτόνησε.
0: Ο Άλεξ εξαφανίστηκε.
4: Ο Ευάγγελος αγνοείται.
5: Η βία είναι λέξη.
6: Η βία είναι πράξη.
7: Η βία είναι συμπεριφορές.
8: Η βία είναι εικόνες.
5: Ούτε θήτης, ούτε θύμα.

0: καμιά βία στα σχολεία.
1: Αντιδρώ,
0: αρνούμε,
1: γνωρίζω.
0: Είμαι
2: άνθρωπος.
3: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη, top up.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Hola,
1: hola.

Yeah.

0: Φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά είναι καλά.

πάντα θα σβήνει η φωτιά. Thank you.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να τελειώσει το διάλειμμα για να δούμε τι δώρο θα πάρουμε, έτσι. Ας καθίσουμε ήρεμα εδώ να αποφασίσουμε.
1: Έψασα στο δίκτυο τι του αρέσει. Βιβλία, ταινίες, σειρές. Αυτά τα έχει ήδη ή θα τα έχει διαβάσει όμως, αφού είναι τα αγαπημένα του. Δεν προλαβαίνουμε σε μια εβδομάδα που γιορτάζει να αγοράσουμε κάποιο σχετικό με όλα αυτά. Ρούχο ή κούπα από το εξωτερικό.
0: Μήπως να του δίναμε λεφτά σε ένα φάκελο για να ξεμπερδεύουμε. Εξάλλου ο καθηγητής παντρεύτηκε φέτος.
1: Και πόσο να δίναμε. Ποιο ποσό είναι χαμηλό και ποιο υψηλό. Και αυτό είναι δώρο συγγενών. Θυμάσαι και τι είχαμε πει στην τάξη μια φορά που μιλάγαμε για το χάσμα των γενναιών. Επειδή κάναμε παράπονα στους παππούδες που μας έπαιρναν άκυρα δώρα, προτιμούσαμε να μας δίνουν χρήματα και μας άρεσε. Αλλά θα θέλαμε τελικά να είχαν ψάξει τι μας αρέσει και να το αγοράσουν. Είναι κάπως ψυχρό, σαν να βγάζουμε την υποχρέωση. Θα έδινες ποτέ σε άτομα που εκτιμάς χρήματα να πάρει αυτός δώρο? Αυτό το κάνουμε για μωρά.
0: Να, δεν βλέπω να καταλήγουμε κάπου όμως.
1: Να σκεφτούμε τι θα θέλαμε εμείς ως μεγάλοι. Τι θα μας άρεσε η επιλογή του δώρου. Θα θέλαμε να είναι αποτέλεσμα σκέψης. Πρώτα απ' όλα, δεν θα είναι ένα δώρο που θα δίναμε αλλού.
0: Εννοείς όπως κάνανε παλιότερα, ξέρω εγώ, με τα ποτά οι μεγάλοι, πήγαιναν ένα ουίσκι στο σπίτι όταν γιόρταζε κάποιος και το κράταγαν στην ίδια σακούλα για να το δώσουν σε άλλη γιορτή μετά. Μετά δεν θυμόντουσαν ποιος το είχε φέρει και συχνά το επέστρεφαν μετά από ένα χρόνο στον ίδιο. Στο τέλος είχαν 2-3 μπουκάλια διαθέσιμα και επειδή δεν θυμόντουσαν ποιος είχε φέρει τι και βαριόντουσαν και να ψάξουν, δεν τολμούσαν να δώσουν κάποια δώρο.
1: Καλά, αυτό εννοείται πως όχι. Το λέω με την έννοια του δώρου που δεν θα τέλειωσε σε άλλο πρόσωπο δηλαδή.
0: Ξέρεις τι, θυμάμαι μια περίπτωση παλιότερα που είχε φέρει μια παλιά φίλη δώρο ένα παιδικό βιβλίο. Μου άρεσε πολύ όταν το είδα γιατί ήταν πολύ δημοφιλές τότε, ξέρεις. Όταν το άνοιξα, είδα ότι η αφιέρωση της πρώτης σελίδας έγραφε άλλο όνομα. Το είχε πάρει για κάποια άλλη, αλλά τελικά κατέληξε σε μένα. Δεν της το είπα ποτέ, γιατί τα στεναχωριόταν. Δεν το έκανε επίτηδες όμως, αλλά εμένα με κνεύρισε πάρα πολύ. Ένιωσα σαν εξαπατημένη, ξέρω εγώ. Από τότε όμως κατάλαβα ότι τα δώρα που αγοράζονται για κάποιον συγκεκριμένα δεν μπορούν να δοθούν αλλού. Εσύ μιλάς όμως για κάποιο ανάλογα προσωπικό δώρο, ε.
1: Ναι, κάτι να ταιριάζει μόνο στο δάκα.
0: Μα δεν το ξέρουμε καν τόσο καλά για να το κάνουμε αυτό.
1: Κι όμως τον έχουμε σχεδόν κάθε μέρα. Σκέφτομαι κάτι άλλο επίσης.
0: Για πες όμως, ο χρόνος τελειώνει.
1: Κοίτα, το δώρο γίνεται προσωπικό και όταν θα δώσουμε κάτι που δεν θα έδινε άλλη τάξη άλλη χρονιά σε άλλον καθηγητή.
0: Τι δηλαδή, να βάλουμε όλο το γούστο μας? Άλλο μπέρδεμα κι αυτό. Μήπως να ρωτάγαμε και παλιότερους μαθητές του αν του είχαν πάρει ποτέ δώρο. Μερικοί τον είχαν για περισσότερα χρόνια από εμάς.
1: Κοίτα, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τέτοια έρευνα τώρα και δεν θα ωφελήσει κάπου. Πες ότι του πήραν ή δεν του πήρανε. Και τι σημαίνει, να μην πάρουμε το ίδιο για να πάρουμε διαφορετικό? Πρέπει να είναι αποτέλεσμα της δικής μας επιλογής.
0: Για συνέχισε για να δω που θα καταλήξεις.
1: Επίσης, το δώρο αυτό πρέπει να μην σπάει εύκολα. Να είναι σαν ανθετικό υλικό, όχι απαραίτητα ακριβό, αλλά σίγουρα έχει πλαστικούρα. Ακόμα έχω στο γραφείο μου ένα ζωγραφισμένο κοχύλι από την πρώτη μου κατασκήνωση.
0: Κάτι σαν μπιμπελό δηλαδή. Να βρούμε κάτι από ξύλο, γυαλί, πέτρα, ξέρω εγώ. Δεν το παίρνουμε καλύτερα κάτι για το σπίτι?
1: Έλα, σοβαρέψου! Από χυμωτία μάγειρα θα το πάρουμε. Πρέπει να πρωτοτυπήσουμε. Η αξία του δώρου δεν φαίνεται στο κόστος του, αλλά στο ότι είναι μοναδικό. Αν το δώρο είναι υπερβολικής αξίας, θα δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί μπορεί να μην το δεχθεί. Δεν το κάνουμε όλο αυτό για να χαλάσουμε τη σχέση μας και μαζί του.
0: Στο τέλος, να δεις που δεν θα βρούμε τίποτα και θα πάμε την τελευταία μέρα σε ένα πολυκατάστημα να πάρουμε καμιά τζέντα ή κανένα ημερολόγιο. Έτσι, για να μην λέμε ότι δεν του πήραμε τίποτα τελικά.
1: Μπράβο! Ένα τετράδιο θα πάρουμε.
0: Σοβαρολογείς τώρα. Μήπως και ένα μολύβι και κάμια γόμα. Κασιτίνα, μήπως καθηγητής είναι, ρε. Ξέρεις πόσο θα έχει. Τι το ιδιαίτερο θα έχει ένα αγορασμένο τετράδιο?
1: Το τετράδιο θα είναι απλώς ωραίο, αλλά θα έχει κάτι ξεχωριστό ως περιεχόμενο. Α, θυμάσαι τι μας είχε πει για τα λευκόματα.
0: Ποια λες, αυτά τα ημερολόγια που έγραφαν οι συμμαθητές πώς βλέπουν το φύλλο τους και τι τους άρεσε πάνω τους και τι όχι, που έκοβαν φωτογραφίες και στίχους από εφημερίδες και περιοδικά. Έχω δει ένα της μητέρας μου που αντέχει παρόλο που έχει περάσει 30 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε. Επίσης, ποιος διαβάζει τώρα εφημερίδες καν?
1: Ναι. Αλλά μας έλεγε ότι τώρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αυτό το ρόλο ακριβώς. Η διαφορά είναι ότι το λεύκομα διατηρείται στο χρόνο, έχει συλλεκτική αξία, ενώ ό,τι γράφεται σε διαδίκτυο κινδυνεύει να χαθεί και είναι πιο ψυχρό. Δεν θα κόβουμε πληροφορίες από εφημερίδες. Θα γράψουμε εμείς τι πιστεύουμε γι' αυτόν, είτε με το κανονικό μας όνομα, είτε και με ψευδόνυμο. Κοίτα, είμαστε λίγοι, θα καταλάβει ποιος είναι ποιος, αλλά το προσωρινό μπέρδεμα αξίζει. Έτσι θα δούμε και αν έχει καταλάβει πώς σκέφτεται ο καθένας μας.
0: Ναι, από αυτό περίμενα να το δει. Τόσες εκθέσεις μας έχει διαβάσει, θα το καταλάβει.
1: Μην γίνεσαι τόσο πεζή. Πάντα υπάρχει περιθώριο να γνωρίσεις λίγο καλύτερα τον άλλον.
0: Καλά. Αφού επιμένεις δηλαδή να του φτιάξουμε ένα λεύκομα χωρίς να το ξέρει.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται να δοθεί αλλού, ούτε από εμάς ούτε από αυτόν. Δεν έχει υπερβολική αξία για να δημιουργηθεί πρόβλημα και είναι και για τους δυο μας, καθηγητής και μαθητές προσωπικό. Μόνο εμείς καταλαβαίνουμε γιατί το γράψουμε.
0: Ναι, και επίσης δεν χαλάει και εύκολα. Θα πάρουμε ένα με σκληρό εξώφυλλο και πολύχρωμες σελίδες για να μπορεί να το βάλει στη βιβλιοθήκη του και να φαίνεται και ωραίο. Δεν πιστεύω να το πετάξει όμως, με τόση αγάπη το φτιάξαμε.
1: Ναι, όντως. Σαν μπιμπελό. Και θα το θυμίσει την φετινή χρονιά.
0: Θα σκεφτεί όμως μέχρι να τελειώσει η χρονιά να μας δώσει και αυτός τίποτα.
1: Αυτό είναι δικό του πρόβλημα τώρα. Εντάξει, θα ήθελα να μας πάρει και αυτός όμως κάτι. Νομίζω ότι θα μπορέσει να ανταποδώσει κάτι αντίστοιχο. Αυτή δεν είναι και η λειτουργία του δώρου. Η σύναψη σχέσεων. Okay. Πότε θα πάμε να αγοράσουμε το τετράδιο?
0: Εγώ λέω να πάμε σήμερα το απόγευμα. Πάμε να το πούμε και στα παιδιά για να μαζέψουμε λεφτά από το ταμείο.
1: Ωραία, ναι, το κανονίσαμε.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σήμερα μιλάμε για την 6η Μαρτίου που λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
5: Στο σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά δεν χτυπάμε.
6: Δεν κοροϊδεύουμε.
7: Ναι, σπρώχνουμε.
8: Δεν λένε λόγια που πληγώνουν.
9: Δεν αφήνουμε ένα παιδί να είναι μόνο του.
10: Παίζουμε όλοι μαζί.
11: Μιλάμε όμορφα και ευγενικά.
12: Όταν ένας φίλος μου στενοχωριέται, τον βοηθάω.
13: Αν κάτι με πονά, το λέω.
14: Μιλάω στη δασκάλα μου.
15: Μιλάω στη μαμά και στον μπαμπά.
16: Αν κάποιος με τρομάξει, τι να κάνω?
17: Να μη σωπαίνεις. Να μιλήσεις αμέσως.
18: Δεν είσαι μόνος.

0: Γυρίσματα. Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
1: School uniforms. In many schools, students wear uniforms, but I think that this shouldn't be compulsory.
2: Firstly, wearing the same clothes every day takes away individuality and freedom of expression. School uniforms also cause resentment among students and they can hinder a child's decision-making skills too. Furthermore, character development is slowed down.
3: Additionally, students may not feel comfortable and kids from other schools or other people who doesn't wear uniforms may bully them. I would like to add that gender inequality is increasing.
1: Finally, school uniforms teach to kids that someone else decides for them. In my opinion, school uniforms should not be necessary.
4: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
5: Και μαύρα, και κίτρινα, και λευκά χέρια κρατούν τη γη. Όλα μαζί.
6: Όταν γεννιέμαι, είμαι μαύρος.
7: Όταν μεγαλώσω, είμαι μαύρος.
8: Όταν κάθομαι στον ήλιο, είμαι μαύρος.
9: Όταν φοβάμαι, είμαι μαύρος.
10: Όταν αρρωσταίνω, είμαι μαύρος.
11: Και όταν πεθαίνω, ακόμα μαύρος είμαι.
8: Και εσύ, λευκέ άνθρωπε, όταν γεννιέσαι, γίνεσαι ροζ.
9: Όταν μεγαλώνεις, γίνεσαι λευκός.
10: Όταν κάθεσαι στον ήλιο, γίνεσαι κόκκινος.
11: Όταν κρυώνεις, γίνεσαι μπλε.
8: Όταν φοβάσαι, γίνεσαι κίτρινος.
9: Όταν αρρωσταίνεις, γίνεσαι πράσινος.
10: Και όταν πεθαίνεις, γίνεσαι γκρι.
11: Και αποκαλείσαι εμένα, έγχρωμα.

0: Τα δύο φύλλα είναι ανθρώπινα όντα, με πνευματική υπόσταση, με διαφορές απλά φυσικές και συναισθηματικές.
1: Πρέπει να εμπεδοθεί στη συνείδηση ανδρών και γυναικών πως είμαστε ισότιμα πλάσματα, που μπορούμε μέσα από τον αλληλοσεβασμό και την κατανόηση να συνυπάρχουμε ισότιμα.
2: Όλος ο κόσμος, και ιδιαίτερα η Ελλάδα, διακατέχεται από συμπλέγματα προκαταλήψεων και παλαιών εχθρικών στάσεων απέναντι στους ομοφυλόφιλους.
0: Το αποτέλεσμα, να μην γίνονται πλήρως αποδεκτοί από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Είναι αυτό σωστό?
1: Καθημερινά, άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας των θρησκευτικών παραδόσεων. Ο ρατσισμός κυριαρχεί και στο θρησκευτικό τομέα.
0: Τι χρώμα πιστεύεις ότι είναι ο Θεός?
2: Ο Θεός δεν έχει χρώμα.
0: Καθημερινά, στην κοινωνία μας, αρκετοί βιώνουν τον ρατσισμό λόγω της κατώτερης κοινωνικής θέσης που βρίσκονται. Συγκεκριμένα, η υποτιμητική συμπεριφορά, κυρίως των πλουσίων απέναντι στους φτωχούς, πρέπει να λάβει τέλος, ειδικά στην κρίσιμη εποχή που ζούμε.
1: Άνθρωπο, δεν σε κάνουν τα πλούτη.
0: Τα ανθρώπινα δικαιώματα ανήκουν σε όλους. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τα καταπατά και να τα στερεί από άλλους.

0: Όλοι έχουμε ένα κοινό.
1: Είμαστε άνθρωποι. Μην το ξεχνάς.
2: Και ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Άλλωστε, σκέψου πώς θα ήταν η κοινωνία αν ήμασταν όλοι ίδιοι. Γι' αυτό δέξου τη διαφορετικότητα του άλλου, σεβάσου την και αγάπησέ την.
1: Ο ρατσισμός δεν πρέπει να καταλαμβάνει μέρος της ζωής μας.
3: Το γένος κλειδίου καταδικάζει τον ρατσισμό.
4: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
5: Τι κάνεις εδώ μικρέ, με ποιον μιλάς?
6: Παππού, έλα, είναι τα ξαδέλφια μου, ο Πολύβιος και η Νικόλ στην οθόνη. Μόλις άνοιξα το παράθυρο επικοινωνίας.
5: Ποιο παράθυρο άνοιξες, παιδί μου, θα πουτιάσουμε, δεν είναι καλοκαίρι.
6: Τι λες καλέ παππού, έλα εδώ να δεις, μιλάω με την Νικόλ.
5: Ποιο γκολ, παιδάκι.
6: Η εγγονή σου είναι σε Skype.
7: Γεια σου παππού, η Νικόλ είναι.
5: Η Νικόλ, πώς βρέθηκες εκεί μέσα?
6: Βρε παππού, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση.
5: Ποια διάβαση?
6: Παππού, άστο καλύτερα, πάρ' τους τηλέφωνο.
5: Ουι, τρελάθηκε ο κόσμος. Με ζούρλαναν τούτα τα παιδιά.
4: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Afternoon.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Αυτή δεν είναι απλώς μια γειτονιά.
1: Αυτή δεν ήταν απλώς μια γειτονιά.
0: Είναι μια ιστορία για το πώς αλλάζει ένας τόπος και πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε
2: για
0: διαφορετικά.
2: Πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε αλλιώς. Περπατάμε στους ίδιους δρόμους κάθε μέρα και αυτοί οι δρόμοι έχουν μνήμη. Ας τους ακούσουμε.

0: Η πρώτη πρόσφυγη από τη Μικρά Ασία καταφτάνουν σε γειτονιά. Με λίγα πράγματα μαζί τους και με πολλά που άφησαν πίσω. Φτιάχνουν σπιτάκια χαμηλά, όπως μπορούν, με λάσπη και με ξύλα.
1: Οι γυναίκες παίρνουν ρούχα στις λεκάνες. Οι άντρες ψάχνουν μεροκάματα στο εργοστάσιο. Και τα βράδια, στις αυλές, ακούγονται τραγούδια με σαντούρια. Όχι για να ξεχάσουν, αλλά για να θυμούνται.

0: Και όταν οι αυλές μικραίνουν, πού πάνε τα τραγούδια?
1: Τα χαμηλά προσφυγικά σπίτια σιγά σιγά φεύγουν.
2: Στη θέση τους έρχονται πολυκατοικίες.
1: Τα παιδιά παίζουν μπάλα ανάμεσα στα πλωμένα ρούχα.
3: Βρε Μαρίκα, πάλι έπιασες όλο το σκηνή.
2: Οι νοικοκυρές συζητούν από μπαλκόνι σε μπαλκόνι.
1: Η ζωή συμβαίνει λίγο ψηλότερα.
3: Εκείνο που σας χρειάζεται είναι ένα ρετυρέ με 4 δωμάτια. Και όταν λέω εγώ 4 δωμάτια, κάτι ξέρω σαν νοικοκυρά.
0: Οι γείτονες συζητάν ψηλά στα μπαλκόνια. Μα κάτω στον δρόμο κάτι αλλάζει.
4: Άνθρωποι πολλοί φτάνουν από άλλα μέρη της Ελλάδας για δουλειά. Τριγύρω ανοίγουν μικρομάγαζα και οι δρόμοι μας χομυρίζουν φρεσκοψημένο ψωμί.
5: Στις πολυκατοικίες, ο ανελκυστίας θεωρείται πολυτέλεια. Τα απογεύματα όλοι μαζεύονται στο καφενείο της γωνίας για να δουν το ποδόσφαιρο.
6: Έλα, πάμε!
7: Γκολ!

0: Τώρα όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους.
1: Αλλά όχι για πολύ ακόμα.
2: Οι παλιοί κάτοικοι γερνούν.
3: Γεια! Άνοιξε! Σου έφερα τα πράγματα.
2: Και οι νέοι φεύγουν για τα προάστια.
4: Στο καλό. Να προσέχεις.
1: Οι πολυκατοικίες γεμίζουν ενοικιαστές από διαφορετικά μέρη του κόσμου.
4: Να ζήσετε!
5: Εδώ θα φτιάξουμε τη ζωή μας. Εδώ θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας.
2: Τα παιδιά μαθαίνουν να παίζουν μαζί, χωρίς να ρωτούν από πού είσαι.
4: Παίζουμε!
1: Να λάβ!
6: Δεν λάζει!
7: Κέντρε!
1: Ο νέλο μου!
8: Παίζουμε!
1: Ιγκράγε!
9: Παίζουμε!
10: Έχετε ένα νέο φωνητικό μήνυμα.
11: Τι ώρα θα βρεθούμε, οι άλλοι θα έρθουν.

0: οι πολυκατοικίες είναι παλιές πλέον, αλλά ανθεκτικές.
1: Κάποιοι νέοι φοιτητές βρίσκουν εδώ φτηνά διαμερίσματα.
2: Ραντεβού πού?
3: Στην ψηλή πολυκατοικία.
2: Από ποια μεριά? Από τη τοιχογραφία με το κορίτσι?
3: Όχι.
2: Α, στο γκράφτη με τα γεωμετρικά?
3: Όχι.
2: Ε, πού τότε?
3: Στα συνθήματα.
0: Ο γείτονας δουλεύει από το σπίτι.
1: Η γιαγιά στο ισόγειο ποτίζει βασιλικό. Καλημέρα, κυρία Μαρίκα.
4: Καλημέρα.
1: Μοσχοβολάει ο βασιλικός.
4: Α, ευχαριστώ.
5: Άπα, παπά, θα μου το ματιάσει το βασιλικό, που κακό χρόνο να έχεις.
0: Το delivery ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες.
6: Ναι, γεια σας, παραγγελία σας.
2: Άφησε τα κάτω, ευχαριστώ.
1: Τα απογεύματα μυρίζει καφές και κολουράκια. Πόσο ωραία η πλατεία που σχεδίασες η μαθήτριά μας.
7: Ναι, θυμάσαι που παίζαμε μαζί εδώ?
1: Όταν ήμασταν μικροί. Κοίτα, εκεί στις ταράτσες. Τα κάγκελα σαν να χρυσίζουν με το φως της δύσης.
8: Επόμενος σταθμός, η γειτονιά μας. Next station, our neighborhood.
9: Αυτή δεν ήταν απλώς μια γειτονιά.
10: Αυτή δεν είναι απλώς μια γειτονιά.
9: Είναι μια ιστορία για το πώς αλλάζει ένας τόπος.
0: Και για το πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε αλλιώς. Ξέρεις κι εσύ ένα τέτοιο μέρος?
1: Άκουσες για το καινούριο podcast που έχει βγει? Το άκουσες?
5: Ναι, η κυρία Μαρίκα μου το.

0: εγώ, European School Radio, και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Εκτό πρόγραμμα.
6: Ακούτε τις ραδιοφωνικές παραγωγές
7: που ετοιμάζουν και επιμελούνται
8: οι μαθητές
9: και οι μαθήτριες
10: του 6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης.

0: Λοιπόν, παιδιά, ας ενημερώσουμε όσους περισσότερους μπορούμε.
1: Είστε έτοιμοι να γράψουμε τη δική μας ραδιοφωνική εκπομπή?
2: Ναι. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν.
1: 3, 2, 1 και γράφουμε.
0: Αγαπητοί ακροατές, μικροί, μεγάλοι, νέοι, ηλικιωμένοι και παιδιά,
2: βοηθήστε μας να σώσουμε το περιβάλλον.
0: Μειώστε τα σκουπίδια σας.
3: Μην αγοράζετε περισσότερα τρόφιμα από αυτά που χρειάζεστε.
4: Προτιμήστε μια πάνινη τσάντα ή ένα δίχτυ για τα ψώνια σας και όχι τις πλαστικές.
5: Αποφεύγετε τα εμφιαλωμένα μπουκάλια νερού και χρησιμοποιήστε παγουρίνα ή θερμόσπιτα.
6: Προτιμήστε τις συσκευασίες που μπορούν να επιστραφούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
7: Προτιμήστε ανακυκλωμένες ή ανακυκλώσιμες συσκευασίες.
8: Επιλέξτε προϊόντα που έχουν λιγότερη συσκευασία από τα άλλα, ενώ κάνουν την ίδια δουλειά.
0: Ανακυκλώστε!
5: Ανακυκλώστε αφού πρώτα ξεπλύνετε καλά συσκευασίες που έχουν φτιαχτεί από χαρτί, γυαλί, πλαστικό.
7: Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες στους κατάλληλους κάδους.
2: Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες.
9: Ανακυκλώστε τις παλιές σας ηλεκτρικές συσκευές.
2: Εξοικονομήστε ενέργεια.
10: Κλείστε τα φώτα όταν δεν είστε στο δωμάτιο.
11: Κλείστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε.
12: Αλλάξτε τις παλιές σας λάμπες με λαπτήρες οικονομίας.
13: Χρησιμοποιήστε για τις μετακινήσεις σας λεωφορείο και για τις κοντινές σας διαδρομές τα πόδια σας. Χαχα!
14: Βάλτε ηλιακό θερμοσύφωνο στο σπίτι σας.
0: Εξοικονομήστε νερό.
2: Προτιμήστε το ντους από τον μπάνιο στην μπανιέρα.
9: Μην κρατάτε συνέχεια ανοιχτή τη βρύση όταν πλένεστε, ξυρίζεστε ή καθαρίζετε τα δόντια σας.
10: Χρησιμοποιήστε ποτιστήρι για να ποτίσετε τα φυτά στις λάστιες σας και όχι λάστιχο ποτίσματος.
6: Μην αμελείτε τις διαρροές στα υδραυλικά σας.
3: Κάνε αναδάσωση. Φύτεψε ένα δέντρο.
10: Μην πετάτε σκουπίδια όπου βρείτε.
9: Πάρε μέρος στη μέρα της γης.
0: Μιλήστε σε όλους για το θέμα αυτό.
15: Βοήθησε κι εσύ να σωθεί το περιβάλλον. Όλοι μαζί μπορούμε!

0: Έχει European School Radio.
1: Μάθηκα τις εποχές μας μπορεί να χαρακτηριστεί το φαινόμενο του εκφοβισμού των νέων μέσω του ίντερνετ. Ο μεγαλύτερος φόβος των παιδιών και των εφήβων, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε το 2013 στη Μεγάλη Βρετανία, είναι το να παίζουν θύματα παρενόχλησης μέσω του διαδικτύου και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

Στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Σύμφωνα με έρευνα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η χώρα μας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 26,8% πίσω από τη Ρουμανία που με ποσοστό 37,3% διεκδικεί την πρώτη θέση στο cyberbullying.

0: Accident. Ex-European School Radio.
1: Τι έπαθες?
2: Ο Γιώργος χτύπησε.
3: Το πω.
1: Είσαι καλά? Να φωνάξουμε βοήθεια.
3: Ουνάω.
1: Τους μικρούς διασώστες, γρήγορα.
3: Θέλω τη μαμά μου.
1: Ναι, κλαις, θα περάσει.
3: Τρέχει αίμα.
1: Έρχονται.
4: Γιώργο, είμαι ένας μικρός διασώστης.
5: Θέλω να ερεμείς και να μ' αφήσεις να δω την πληγή σου. Είμαι εδώ για να σε φροντίσω.
1: Στάσου, σκέψου,
4: δράσε.
6: Μικροί διασώστες εν δράση.
7: Ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας που υποστηρίζει τον εθελοντισμό και την παροχή πρώτων βοηθειών μεταξύ συνομιλίκων με την προοπτική να γίνουν μεγαλώντας ενεργοί πολίτες.
6: Δυο σχολεία, μία δράση.
8: 12ο
9: και 13ο
10: δημοτικά σχολεία Σερών.
0: Έχεις ίντερνετ. Έχεις European School Radio.
11: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afterwards.

0: European School Radio, μείνετε συντονισμένοι.
1: Στη σπρεμίσχνιμ ρίτμομ τύπα από τσέλο, ζακοπάνε μου πεπέλο μπρεσσάσια. Καϊ χώτσε, καϊ πρινάσα. Μου όχι γαϊ νόρι στβάρνικ, πολόγιου σ δύμα πρστομα να τσέλο, να σβέτλο τσέλο κοστί. Opravi to delo zame, opravi to tiho delo, dobro in neslišno ga opravi, ker jaz grem na drugo zvezdo ustvarjati novo stvarstvo norosti.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

στα στενά τις ακίνητους εμέρες φροχερές. Μόνος περπατάω ακούγοντας φωνές. Όταν χορεύω με λένε τρελό, μα την μελωδία την ακούω μόνο εγώ. Όταν πονάει της καρδιάς η πηγή, η κάθε νότα γιατρεύει μια πληγή. Σε θλίψη και φόβο δίνει απάντηση, διώχνει τον πόνο σε μια στιγμή.

κάτω στον Πειραιά. Αναζητώντας την ταυτότητα της πόλης που ζούμε. Αναζητώντας τη δική μας ταυτότητα.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Ελένη.
1: Και εγώ η Μαρία. Και σήμερα θα σας πάμε ένα ταξίδι στο χρόνο.
0: Όχι, δεν βρήκαμε χρονομηχανή, απλώς θα σας μιλήσουμε για την ιστορία του τόπου μας.
1: Και το κερατσίνι. Ναι, αυτό που περνάς με το λεωφορείο και λες okay.
0: Εδώ που η ιστορία μυρίζει θάλασσα.
1: Και καμιά φορά πετρέλαιο. Αλλά σήμερα κάνουμε ότι δεν το ακούμε αυτό. Και όταν λέμε κερατσίνι, Ελένη, εννοούμε
0: τα μπούρια, αμφιάλι, ευγένεια, χαραυγή, σελεπίτσαρι, Άγιο Αντώνιο, Άγιο Μινά, νερό.
1: Για να πιείς.
0: Όχι καλέ, την περιοχή του κερατσινίου εννοώ. Πού έμεινα, α, Κοπή, Ανάσταση, Τουρκοβούνια, Κοκκινόβραχος, Άγιος Γεώργιος, θες κι άλλα.
1: Και αν σκεφτείς ότι από το 2011 αποτελούν μαζί με τη θρηλυκή δραπετσόνα το Θεοδωράκι του Μπηθηκότσι μια δημοτική ενότητα, τότε μιλάμε για τον 12ο μεγαλύτερο δήμο από τους 66 της Αττικής.
0: Τον 21ο σε σύνολο 332 δήμων σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Και τον 3ο μεγαλύτερο από τους δήμους του Πειραιά με σχεδόν 90.000 κατοίκους. Για την ακρίβεια, 89.536. Ο 81ος, 500ος, 307ος λένε ότι μετακόμισε γιατί δεν έβρισκε να παρκάρει. Αχ καλέ Ελένη, τι πάθαμε. Ολόκληρη την Ελστάτ ξεπατικώσαμε. Τι λέγαμε?
0: Για το κερατσίνι.
1: Πού έγινε και το τραγούδι από το Μάνο Λοΐζο? Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σεριανάω, Άγιον Ήλιο κερατσίνι κοκκινιά.
0: Και πώς να μη σεριανάει? Εδώ μιλάμε για το απόλυτο Talent Factory. Το κερατσίνι δεν βγάζει απλώς κόσμο, βγάζει θρύλους. Πέρα από τον αδικοχαμένο Παύλο Φίσα, γνωστό στην ελληνική ραπ και hip hop σκηνή ως Killa P, φαντάσου ότι στα ίδια στενά που αράζουμε εμείς σήμερα, κάποτε έκαναν τις βόλτες τους η θεά του ελληνικού musical Μάρθα Καραγιάννη και ο μεγαλύτερος Έλληνας αριστοφανικός ηθοποιός Θήμιος Καρακατσάνης. Γκούγκλαρέ τον και θα καταλάβεις.
1: Εδέφαγε τα νιάτα του ο γνωστός σε όλους μας δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γιώργος Παπαδάκης. Την αρχίζει να μας καλημερίζει κάθε πρωί, αλλά και ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Καρβέλας, που μάλλον από αυτές τις γειτονιές πήρε το wild style του. Τέχνες, γράμματα, επιστήμες. Το κερατσίνι City τα έχει όλα.
0: Που δεν είναι όμως απλώς μια γειτονιά, μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πειραιά, αλλά έχει ζήσει τα πάντα. Πολέμους, πειρατές, ήρωες, εργοστάσια, αντίσταση.
1: Σήμερα λοιπόν, στο λιμανιού την άκρη, όπως όλοι νομίζω έχετε καταλάβει, θα μιλήσουμε για το κερατσίνι.
2: Καλησπέρα.
3: Θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Είσαι έτοιμος?
2: Είμαι, πάμε.
3: Θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα το κερατσίνι.
2: Το κερατσίνι είναι ο τόπος που ζω. Είναι ο τόπος που έχω μεγαλώσει και είναι μια πόλη με πάρα πολλή ιστορία γενικά.
4: Έχω μεγαλώσει εδώ σε όλη μου τη ζωή στο κερατσίνι και η γιαγιά μου και ο παππούς μου όλοι. Δεν ξέρω.
5: Είναι η πόλη μου, σημαίνει αρκετά. Όχι τόσο πόλη μου, γιατί απλά μένει η γιαγιά μου εδώ πέρα. Αλλά εδώ μεγάλωσε την πόλη, οπότε αυτό σημαίνει.
3: Άρα έχεις πολλές αναμνήσεις από εδώ.
5: Ναι.
3: Υπέροχα. Ξέρεις από πού προέρχεται η ονομασία κερατσίνι?
4: Όχι, καθόλου. Καμία, δεν ξέρω καθόλου.
6: Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω, αλλά θέλω να σκοπεύω να μάθω.
7: Εγώ δεν έχω ιδέα.
8: Δεν έχω ιδέα.
9: Δεν έχω ιδέα.
10: Ούτε εγώ.
11: Ήταν ένας αρχαίος δήμος. Κάτι με την ιστορία έχει.
3: Έχει πάρα πολύ ιστορία, αλήθεια είναι. Οι λέξεις Φημετάδε και Αγρίνιον, μήπως σου λένε κάτι?
12: Το Αγρίνιον δεν είναι η περιοχή?
4: Όχι, αλήθεια.
2: Όχι.
11: Απολύτως τίποτα.
12: Τίποτα.
4: Όχι.
11: Η πρώτη είναι, έχει να σχετίζεται με το Δήμο του Κερατσινίου κάτι και το Αγρίνιο μια πόλη. Αυτό.
2: Όχι.

0: αφού ακούσαμε τις απόψεις των συμμαθητών μας, συνεχίζουμε.
1: Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Η περιοχή λεγόταν πάντα Κερατσίνη.
0: Όχι βέβαια. Στην αρχαιότητα λεγόταν Θυμετάδε.
1: Σαν ξόρκι στο Χάρι Πότερ ακούγεται. Οκ, Κερατσίνη είναι καλύτερο.
0: Ήταν ναυτικός οικισμός, μέρος του τετρακόμου του Ηρακλέους.
1: Πόσο παλιά πάμε?
0: Περίπου το 3000 π.Χ. Τότε που κάτω στον Πειραιά δεν είχε ούτε Πειραιά. Ο πρώτος οικισμός ήταν στην πλαγιά του Λόφου, του Αγίου Γεωργίου, γιατί είχε καλή θέα στη θάλασσα και φυσική προστασία.
1: Άρα, οι κάτοικοι είχαν σχέση με τη θάλασσα.
0: Πολύ μεγάλη. Ήταν ναυτική. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, εδώ λέγεται ότι ο Θησέας έφτιαξε πλοία για να πάει στην Κρήτη.
1: Άρα, το Κερατσίνη βοήθησε να φαγωθεί ο Μινόταυρος. Σημαντικό.
0: Οπότε, η περιοχή έχει και μυθολογία στο βιογραφικό της.
1: Και μετά, όλα πήγαιναν καλά.
0: Μέχρι που ήρθε ο Ξέρξης και μαζί του η Πέρσης το 480 π.Χ.
1: Ο οποίος είπε: «Ωραίο το μέρος, ας στρατοπεδεύσουμε».
0: Για να παρακολουθήσει από εδώ την ναυμαχία της Αλαμίνας. Σαν live stream δηλαδή, μόνο που δεν πήγε καλά.
1: Δηλαδή, έστησαν σκηνές εδώ.
0: Όχι μόνο σκηνές. Ξέρεις πώς ονομάζεται η κορυφή του Όρους Εγάλεου που βλέπουμε κάθε μέρα πηγαίνοντας προς το πέραμα?
1: Για πες.
0: Θρόνος του Ξέρξη. Γιατί από εκεί ο Ξέρξης είδε 200 από τα πλοία του να βουλιάζουν και χιλιάδες άνδρες του να πνίγονται στα νερά του Σαρονικού.
1: Άρα δεν του βγήκε σε καλό.
0: Και φεύγοντας λέει: «Αφού δεν χάνουμε, δεν τα καίμε όλα».
1: Κλασική αρχαία έξοδος με δράμα. Και έτσι ο οικισμός ερημώνεται. Και μετά, τι απέγινε η περιοχή? Σκοτάδι.
0: Για αιώνες σχεδόν, ναι. Από το 17ο αιώνα αρχίζουν να εμφανίζονται λίγοι άνθρωποι. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και πολλά χαρούπια. Α, και πειρατές.
1: Ναι, Τούρκοι και Ευρωπαίοι πειρατές, γιατί ο Σαρονικός ήταν αφύλακτος. Ζωή ήρεμη δηλαδή.
0: Γι' αυτό την έλεγαν και
1: Αγρίμιον, δηλαδή άγρια, έρημη περιοχή. Εν ολίγης, μην έρθετε, δεν είναι safe. Όχι και το καλύτερο όνομα για τουριστική διαφήμιση. Και το όνομα Κερατσίνη?
0: Μάντεψε. Πιθανόν από τις πολλές κερατιές, δηλαδή τις χαρουπιές, που έχει ακόμα και σήμερα η περιοχή.
1: Οι οποίες ανήκαν, λένε, σε έναν μεγαλοτσιφλικά ονοματικίνη ή τζίνι. Εξού και η σύνθετη στα επίσημα έγγραφα ονομασία Κερατσίνιον ή Τσερατσίνιον. Φτάνουμε λοιπόν στο 1821. Παίζει ρόλο το Κερατσίνη?
0: Τεράστιο. Ήταν πέρασμα διαφύγης των Αθηναίων προς Σαλαμίνα.
1: Και ο Καραϊσκάκης?
0: Ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Στην Ιάμινα ταμπουδώνεται, βάζει κανόνες στο νέο χωριό και το 1827 νικά τον Κιουταχή. Και γίνονται τα Ταμπούρια, η πρωτεύουσα του Κερατσινίου.
1: Και εμείς του στήσαμε αργότερα ένα ναό με το όνομά του, τον Άγιο Γιώργη, για να μας προστατεύει εσαΐ. Όμως μετά...
0: Μετά το θάνατο του και την ήττα στο Φάληρο, το Κερατσίνι καταστρέφεται ξανά και μένει έρημο μέχρι το 1830.
1: Σαν να λέμε reset. Σκληρό, αλλά δεν τελειώνει εκεί η ιστορία.
0: Όχι βέβαια. Από τα τέλη του 19ου αιώνα το Κερατσίνι αλλάζει. Στην αρχή ήταν εξοχική περιοχή των Αθηναίων.
1: Και μετά εργοστάσια.
0: Ακριβώς. Αγέτη Ηρακλής, λιπάσματα, ναυπηγεία και φυσικά έρχονται πρόσφυγες. Δωδεκανήσιοι, Αρμένοι, Μικρασιάτες.
1: Που χτίζουν την εργατική ταυτότητα της περιοχής. Και φτάνουμε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Δύσκολα χρόνια. Υπήρχε ισχυρή αντίσταση, σαμποτάζ και έντονη δράση του ΕΛΑΣ, του Ελληνικού Λαϊκοπελευθερωτικού Στρατού, όχι της αστυνομίας, και της ΕΠΟΝ στην περιοχή.
1: Τον Οκτώβριο του 1944, οι Γερμανοί φεύγοντας θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα.
0: Και ασφαλώς προσπαθούν να ανατινάξουν το εργοστάσιο της ηλεκτρικής εταιρείας Κερατσινίου στον Άγιο Γεώργιο, που έδινε τότε ρεύμα σε όλο το λεκανοπέδιο.
1: Ήθελαν δηλαδή να βυθίσουν όλη την Αττική στο σκοτάδι.
0: Ακριβώς. Για κακή του τύχη και καλή δική μας, το εργοστάσιο τελικά σώζεται χάρη στην αυτοθυσία των μαχητών του Ελλάς.
1: Και έτσι, η μάχη της ηλεκτρικής γίνεται ένα από τα πολλά και μεγάλα γεγονότα σύμβολα της απελευθέρωσης της χώρας από τον ναζισμό και τον φασισμό.
0: Και σήμερα υπάρχει ένα μνημείο έξω από το εργοστάσιο για να θυμίζει εκείνη τη μεγαλειώδη στιγμή και τη θυσία 11 λασιτών. Τελικά, κάτω στον Πειραιά,
1: στο λιμανιού την άκρη,
0: δεν έχει μονοπλοία.
1: Και την επόμενη φορά που θα περάσετε από το Κερατσίνη, θυμηθείτε ότι δεν είναι απλώς μια στάση.
0: Είναι μια περιοχή με χιλιάδες χρόνια ιστορίας, αγώνες, καταστροφές και μνήμες.
1: Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας το χρόνο.
0: Και να θυμάστε, η ιστορία μπορεί να είναι παντού, ακόμα και στη γειτονιά μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Τι ψάχνεις, μπρο?
4: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
3: Α, είσαι τελείως αμαία, ρε φίλε.
4: Α, εγώ αμαία. Εσείς αμαία, ρε, που μπέδεψε τη τσάντα σου με τις αδερφείς σου εχθές.
5: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
4: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
5: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
3: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
5: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
4: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
5: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
3: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
5: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
4: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
3: Ούτε κι εγώ.
5: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
2: Καλησπέρα σας. Σήμερα, όπως καταλάβατε, θα μιλήσουμε για τη σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης.
3: Κωνσταντίνου και Ελένης είναι ο τίτλος μιας ελληνικής κωμικής τηλεοπτικής σειράς που προβλήθηκε τη σεζόν 1998-2000. Το cast της σειράς απαρτίζεται από τον Χάρη Ρώμα, την Ελένη Ράντου, τον Βασίλη Κούκουρα, τη Μαρία Λεκάκη, τον Στέργιο Νένε και την Καλλιρόη Μυριαγκού. Το κεντρικό θέμα της είναι η συγκατοίκηση δύο εντελώς διαφορετικών χαρακτήρων σε ένα σπίτι το οποίο έχουν κληρονομήσει από κοινού. Η σειρά σημείωσε ψηλά ποσοστά τηλεθέασης από την πρώτη σεζόν. Αυτό οδήγησε στην ανανέωση της σειράς για τη δεύτερη σεζόν. Ο δεύτερος κύκλος ολοκληρώθηκε το 2000 με τη σειρά να μην ανανεώνεται τελικά για την τρίτη σεζόν. Η σειρά όμως συνεχίζεται να πέσει μέχρι σήμερα.
2: Η σειρά διαδραματίζεται στο Μαρούς, όπου σε ένα νεοκλασικό σπίτι συγκατοικούν δύο τελείως αντίθετοι χαρακτήρες, που είναι και οι πρωταγωνιστές, ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός και η Ελένη Βλαχάκη. Η συγκατοίκηση αυτή προέκυψε ξαφνικά μετά από νομικό πρόβλημα. Ο θείος του Κωνσταντίνου, στον οποίο ανήκει το σπίτι, άφησε δύο διαθήκες πριν το θάνατό του, από τις οποίες η μία κληροδοτούσε το σπίτι στον Κωνσταντίνο και η άλλη στην Ελένη.
3: Επειδή ήταν άγνωστο το ποια ήταν η πιο έγκυρη, το σπίτι δεν γινόταν να το έχει στην κατοχή του ούτε ο Κωνσταντίνος ούτε η Ελένη. Στην αντιθετική σχέση του θεμελιώνεται το επεισόδιο της σειράς. Στις ζωές των δύο κεντρικών χαρακτήρων υπάρχουν παράλληλα και άλλοι τέσσερις άνθρωποι. Ο Μάνθος Φουστάνος, η Πέγκη Καρά, η Ματίνα Μανταρινάκη και ο Νικόλας Βαρθακούλιας.
2: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα αστείο απόσπασμα της σειράς.
4: Κάλεσε κάποια Ελένη Βλαχάκο να τη φωτογραφίσω.
5: Παναγιά μου, παπαράτσι! Μ' ανακάλυψαν! Φύγε κακέ παπαράτσι! Εγώ με μια αντιστάρ δεν δέχομαι να φωτογραφηθώ.
6: Χριστιανή μου, είσαι με τα καλά σου. Εσύ τον κάλεσε τον άνθρωπο και τώρα τον διώχνεις.
5: Α, ναι, το είπε. Ξέρεις, Κωνσταντίνε, εμείς οι αντιστάρ βιώνουμε διαρκώς μια αντίφαση.
6: Δεσποινής Βλαχάκη, είστε πλέον κλινική περίπτωση. Σύνερθε, κακομοίρα μου!
5: Αφού και ο μπάτλερ μου επιμένει, θα δεχτώ να φωτογραφηθώ. Μόνο που θέλω η φωτογραφία να σπάσει κάθε κατεστημένο. Το βρήκα. Φωτογράφησέ με να φασκελώνομαι. Προχωρημένο.
6: Μήπως χρειάζεσαι και ένα τρίτο χέρι.
5: Έλα, μπάτλερ, έστω διάλο. Α, μπάτλερ, πρωτού πας στο διάλο, μπορείς να πας στην κουζίνα και να μου φέρεις μερικές ντομάτες. Λέω στην επόμενη φωτογραφία να αυτοντοματώνομαι.
6: Άσε και στο κοινό να κάνει κάτι.
5: Μην του δίνεις σημασία. Έλα, ξεκινάμε. Ξεκινάμε από το φασκέλωμα. Πάρτα! Πάρτα! Πάρτα! Πάρτα κι εσύ τώρα.
3: Η σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης υπήρξε και εξακολουθεί να παραμένει μία από τις πλέον δημοφιλείς στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης. Επίσης, το πρωταγωνιστικό δίδυμο Ρώμας Ράντου εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία σημεία αναφοράς στην ιστορία των ελληνικών κωμικών σύριαλ.
2: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Σήμερα θα σας αναλύσω το θέμα που έχουμε επιλέξει σαν ομάδα, που είναι η μουσική και ιδιαίτερα το metal. Το metal δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 και είναι παραπλήσιο της rock μουσικής. Τα συγκροτήματα τα οποία ασχολούνται με το metal έχουν συνήθως στην μπάντα τους ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, drums και τα πλήκτρα, τα οποία είναι προαιρετικό όργανο. Η metal γεννήθηκε εισαγωγικά από τους Black Sabbath στις 13 Φεβρουαρίου του 1970, όταν και κυκλοφόρησαν το μόνιμο άλμπουμ τους. Την πορεία των Black Sabbath ακολούθησαν μετά από λίγα χρόνια η Metallica και η Iron Maiden, οι οποίοι αντίστοιχα δημιούργησαν το thrash μαζί με τους Slayer, και η Iron Maiden το traditional classic metal.
2: Now,
8: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νικόλα, παιδί μου, το φαγητό είναι έτοιμο.
1: Τι λέει, δεν θα πάμε γήπεδο σήμερα, παίζει η ομάδα σου.
2: Αμάρε, Νικόλα, πόση ώρα σε περιμένω, μέστησες.
3: Νικόλα, άργησες ρε, πάμε και ποδήλατο.
4: Νικόλα, έλα να παίξουμε σκάκι.
5: Άσε το PC, πιάσε τη ζωή.
6: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Afternoons.

Hola. Hola.

Okay.

0: φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά είναι καλά.

0: Radio Panda, estás bien y tipo ya.
1: Hola.

0: Oder?
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντε να ακουστεί.

0: Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας, στο επεισόδιο «Το κεφαλονιά του Μη». Είμαστε ο Άκης και η Αναστασία. Η οικοδεσπότη σας είχε σήμερα παίζει πάρτι στο νησί. Θα μιλήσουμε για την κεφαλονιά μας, το πιο όμορφο νησί στον κόσμο.
1: Θα ακούσετε για παραλίες που κόβουν την ανάσα, για τα βουνά, το φαγητό και την ντόπια γλώσσα.
0: Και φυσικά θα ακούσετε και λίγη γκρίνια από μία Μακεδόνισσα καθηγήτρια αγγλικών που υποστηρίζει πως το νησί μας είναι μία δύσκολη πίστα.
2: Εγώ είμαι αυτή. Σας προκαλώ λοιπόν ενώπιον όλων των ακροατών να με πείστε για το αντίθετο.
1: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να μιλήσουμε κεφαλονίτικα.
2: Λοιπόν, εγώ να το πω όπως είναι. Οι δρόμοι στην Κεφαλονιά είναι στενοί, είναι επικίνδυνοι, με στροφές δίπλα σε γκρεμούς και χωρίς φώτα. Η οδήγηση εδώ, ρε παιδιά, εντάξει, μοιάζει τουλάχιστον με Mission Impossible.
3: Ναι, αλλά αυτοί οι δρόμοι σε πάνε στο Μύρτο, την πιο διάσημη παραλία του νησιού μας. Εκεί κάθε Αύγουστο διοργανώνεται το μουσικό φεστιβάλ Πολιτιστικό Καλοκαίρι.
4: Ή στους Πεντανούς,
5: με τα άσπρα βότσαλα και τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά.
6: Αν πάρετε το δρόμο από το λιμάνι του Πόρου, θα βγείτε στην παραλία της Σκάλας. Η έκτασή της είναι τεράστια. Αποκλείεται να μην δε βρείτε κάπου να κάτσετε.
7: Και φυσικά, παιδιά, μην ξεχνάμε την αντίσταση μας ανατολικά. Το νερό εκεί είναι δροσερό, ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Είναι η παραλία στην ταινία των Μαντολίων του Λοχαγού Κορέλη.
2: Ναι, οκ, okay, Νόντα, τα ακούω όλα αυτά. Όντως, έχετε ωραίες παραλίες. Μπορεί και να είναι ασυναγώνιστες. Για τις στροφές στους δρόμους όμως δεν μπορείτε να πείτε τίποτα.
8: Κάτω το φύλλο όμως έχει και μία θέα που σε κάνει να ξεχνάς την κρίνια. Βλέπεις την Ιθάκη, τη Ζάκηθο, απέναντι την Πελοπόννησο.
9: Τα μέρη μας εδώ αξίζουν μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά σε ανταμείβουν με το παραπάνω.
2: Πάντως, παιδιά, εγώ δεν θα ξεχάσω την αντίδρασή μου όταν έφτασα στο νησί σας. Με το που κατέβηκε ο καταπέλτης του καραβιού, εκεί που περίμενα να δω, ξέρω εγώ, το γαλάζιο της θάλασσας. Ανταυτού τι είδα. Είδα βουνό, βουνό, είδα πέτρες, είδα βράχια και ξανά πάλι βουνό.
10: Ναι, όντως, η Κεφαλονιά συνδυάζει με μοναδικό τρόπο βουνό και θάλασσα, που διαμορφώνει το πολιτισμό, την πανίδα και την οικονομία του νησιού.
11: Το βουνό που λέει η Αλήσια είναι ο Ένος, το ψηλότερο βουνό της Κεφαλονιάς και το Ιόνιο νήσων. Διαθέτει ένα εθνικό πάρκο μοναδικής ομορφιάς και σπανιότητας.
1: Εκεί να πούμε ότι προστατεύονται πολλά θηλαστικά, καθώς και σπάνια από την Άκη Ερπετά.
12: Μέσα στο πάρκο, κορίτσια, βρίσκουν επίσης καταφύγιο τα περίφημα άγρια άλογα του Ένου.
13: Τα άλογα του Ένου δεν είναι απλώς ζώα, είναι κομμάτι της ιστορίας του βουνού μας.
3: Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι των άγριων αλόγων της Θεσσαλίας.
4: Το πιο πιθανό όμως, Ανδρόνικε, είναι ότι πρόκειται για άλογα που δραπέτευσαν ή ελευθερώθηκαν και κατάγονται από τα πόνια της Πίνδου.
2: Καλά, οκ. Έχουμε και πάνω στη Μακεδονία βουνά.
6: Στο δικό μας, πάντως, μπορείς να κάνεις πεζοπορία στα μονοπάτια, να επισκεφθείς το κάστρο του Αγίου Γεωργίου με πανοραμική θέα, να εξερευνήσεις σπήλαια όπως η Τρογκαράτη.
14: Αλλά και να ευχαριστηθείς αστροτουρισμό στο Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού, απολαμβάνοντας τη μοναδική μαύρη Ελλάδα και τη φύση.
0: Και μην ξεχνάμε το σπήλαιο της Μελισσάνης. Οι τόπιοι το λέμε και σπήλαιο των νύμφων.
2: Α, ναι, οκ, okay, αυτό το ξέρω. Όλοι λένε ότι πρέπει να το επισκεφτώ.
1: Πόσα βουνά και λαγκάδια θα περάσω μέχρι να φτάσω εκεί πάνω, είπαμε.
4: Πω πω, γκρίνια, μην το υπολογίζετε αυτό. Μιλάμε για ένα μοναδικής ομορφιάς λιμνοσπήλαιο. Στην αρχαιότητα η λίμνη ήταν τόπος λατρείας του Πάνα και της νύμφης Μελισσάνθης. Ο μύθος λέει πως η Μελισσάνθη αυτοκτόνησε μέσα στη λίμνη από τη λύπη της, επειδή ο Πάνας δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτά της.
2: Ναι, οκ, okay, Σία, ωραία όλα αυτά. Αλλά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Και το χειμώνα που ερημώνει το νησί, τι γίνεται, ρε παιδιά? Λίγος κόσμος, λίγα μαγαζιά, πολύ ησυχία.
15: Κοιτάξτε, όντως καμία σχέση το νησί το καλοκαίρι με το χειμώνα.
16: Το καλοκαίρι δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Τουρίστες, ήλιος, τρέξιμο, πάντα με χαμόγελο ακόμα και όταν είσαι πτώμα.
17: Και το χειμώνα γεωργικές δουλειές, ελιές, χωράφια και ζώα.
4: Και ψάρια.
1: Η θάλασσα δεν κλείνει ποτέ, ούτε με κρύο ούτε με αέρα. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε?
15: Τον χειμώνα και Κεφαλονιά χαμηλώνει η ένταση, αλλά δεν σταματά.
4: Απλά αλλάζει χαρακτήρα μαζί με τις εποχές.

0: Μπορεί να έχει λίγα μαγαζιά ανοιχτά, αλλά έχουμε παρέες.
1: Το καλοκαίρι τρέχουμε, αλλά το χειμώνα τρώμε.
2: Και τώρα φτάσαμε στο καλύτερο σημείο, Αλεξία. Νόντα, άντε, πείτε κανένα τοπικό φαγητό να δοκιμάσουμε όσο είμαστε εδώ πέρα.
3: Αν δεν έχεις φάει και φλωρίδα και κρεατόπιτα, δεν έχεις καταλάβει τον εσύ.
4: Και μπακαλιαρόπιτα, δεν πάει πίσω. Η αλιάδα είναι απλή. Αλλά αν την πετύχεις, είναι τέλεια.
5: Το μαντολά, το κυρομπόλα, το τοπικό μας λευκό κρασί δεν λείπουν ποτέ από το σπίτι.
6: Και τελικά στην Κεφαλονιά, το φαγητό δεν είναι μόνο τι τρως.
7: Είναι και πώς το λες.
2: Δηλαδή?
6: Γύρω από το τραπέζι ακούς και τις πιο ωραίες κουβέντες.
7: Και κάπου εκεί αρχίζουν και οι λέξεις που δεν τις βρίσκεις στο λεξικό.
8: Το όρσα δεν είναι μόνο για τα καράβια. Το λέμε και στη ζωή.
9: Εδώ στο διάλειμμα ψάχνουμε συνέχεια το κλειδί από το πορτόνι αφού η μπάλα όλο βγαίνει έξω.
7: Και άμα μας πέσει λίγο βαριά γεωμετρία και ιστορία, ψάχνουμε τότε σύκλο να ρυπήσουμε νερό στις λάστρες.
10: Τις προάλλες δεν σας μάθαμε ότι εδώ δεν λέμε καημένος, αλλά μαγκούφης.
7: Ή και μαγκουφιασμένος.
0: Ή ψημένος.
1: Εδώ την κοπέλα τη λέμε κυρά και τον άντρα αφέντη.
2: Γι' αυτό με φωνάζουν δηλαδή κυρά δασκάλα στο νησί.
7: Οι λέξεις εδώ έχουν ψυχή και άμα τις μάθεις δεν τις ξεχνάς.
4: Μπορεί να μιλάμε ελληνικά, αλλά με κεφαλονίτη και ψυχή.
11: Διάλεκτος μας έχει μέσα Ιταλία, θάλασσα και νησί.
5: Και άμα την καταλάβεις, είσαι δικός μας.

0: Ρε, εσείς θα με κάνετε κεφαλονίτη σας στο τέλος.
1: Παιδιά, την έχουμε πείσει σχεδόν. Σαν να αλλάζει γνώμη. Τι άλλο έμεινε να πούμε?
2: Να πούμε για την ιστορία του νησιού μας. Μια ιστορία αντοχής, μετακίνησης και επιβίωσης.
3: Το όνομα του νησιού λέγεται πως βγαίνει και από τον Κέφαλο.
4: Η περιοχή συνδέεται και με τον Οδυσσέα. Γι' αυτό η Ιθάκη είναι δίπλα μας.
5: Ίσως γι' αυτό οι Κεφαλονίτες μοιάζουν με τον Οδυσσέα. Ταξιδεύουν, αντέχουν, αλλά πάντα βρίσκουν τον δρόμο της επιστροφής.
6: Το νησί έχει περάσει από Ενετούς, Γάλλους και Άγγλους. Οι Ενετοί άφησαν έντονο αποτύπωμα στη γλώσσα, την αρχιτεκτονική και τα επώνυμα. Το 1864 ενωθήκαμε με την Ελλάδα.
3: Και μετά ήρθαν οι σεισμοί του 1953. Σχεδόν όλα γκρεμίστηκαν.
6: Αλλά οι άνθρωποι δεν έφυγαν. Τα ξανέφτιαξαν όλα από την αρχή. Γι' αυτό λέμε ότι η Κεφαλονιά αντέχει. Σαν το φοίνικα που ξαναγεννιέται από τις στάχτες του.
3: Εμείς αυτά είχαμε να πούμε για τον τόπο μας, για να τον υπερασπιστούμε. Τι λέτε τώρα, κυρία Ιωάννα?
0: Έχω να πω πως ξεκίνησα σήμερα το podcast γκρινιάζοντας όντως. Μάλλον καταλήξαμε αλλού. Ναι, εξακολουθώ να πιστεύω ότι το νησί είναι δύσκολη πίστα. Αλλά ίσως και να πρέπει να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Η Κεφαλονιά δεν μπαίνει σε ένα επεισόδιο, αλλά σήμερα προσπαθήσαμε να της δώσουμε μικρόφωνο.

0: φαντάσου έναν κόσμο όπου σε σέβονται.
1: Τι. Σε συντροφεύει από την πρώτη τη στιγμή. Γνώση σου χαρίζει για να φτάσεις πού.
2: Στα απόκρυφα τα μέρη του κόσμου σου.
3: Αρχίζει με τον ανούρισμα. Εκφράζει τους πόθους σου.
4: Καθρεφτίζει τα όνειρά σου.
5: Ελευθερώνει τις δυνάμεις σου.
6: Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώσει. Είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι.
7: Ξυπνάει τη φαντασία σου, τη συνείδησή σου.
1: Και όταν απελπίζεσαι,
8: σε ξαναφέρνει σε επαφή με τη ζωή. Σε λυτρώνει και σου χαρίζει δύναμη.
9: Ξανά ετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.
10: Δεν σταματά ποτέ να σου μιλά για τη μεγαλοσύνη της ανθρώπινης ζωής.
11: Η μουσική που μας μιλάει
12: με τη δική της γλώσσα, με το δικό της πλούτο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Let's go.
1: See you guys off. See you guys off.

0: Radio, the first Cuban radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα αγαπητοί μας ακροατές.
1: Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα podcast.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζωή σε νησί.
1: Ναι, εφόσον ζούμε σε νησί και μπορούμε να διακρίνουμε τα θετικά και τα αρνητικά.
0: Υπάρχουν πολλές και σημαντικές ευκαιρίες.
2: Αλλά και δυσκολίες.
0: Ωραία, για πάμε λοιπόν.

0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Όχι, δεν πίνουμε καφέ κάθε μέρα κοιτώντας τη θάλασσα.
1: Εκτός αν δουλεύεις σε καφέ. Τότε όντως κοιτάς τη θάλασσα, αλλά δουλεύεις.
2: Για πείτε, τι νομίζετε ότι πιστεύει ο κόσμος για τη ζωή εδώ?
0: Ότι ξυπνάμε αργά, τρώμε και λέμε σιγά μωρέ.
1: Ενώ στην πραγματικότητα ξυπνάς και λες πάλι ο ίδιος δρόμος, οι ίδιοι άνθρωποι, όλα ίδια.
2: Και το χειμώνα τον είσαι πατάει πώς?
0: Χειμώνα στο νησί είναι σε Κυριακή απόγευμα. Για 3 μήνες.
1: Και χωρίς Netflix να σε σώσει.
2: Και τότε αρχίζεις να σκέφτεσαι πράγματα που το καλοκαίρι δεν προλαβαίνεις. Πάμε στο κλασικό. Όλοι ξέρουν όλους.
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις δεν είμαι καλά, γιατί σε 2 ώρες θα το ξέρει και η θεία που δεν έχεις.
1: Αλλά αν χαθείς για 2 μέρες, θα σε πάρει κάποιος τηλέφωνο.
2: Οπότε είναι λίγο αγάπη και πίεση.
0: Το μεγάλο δίλημα. Φεύγω ή μένω.
1: Ή φεύγω, γυρνάω, ξαναφεύγω και δεν ξέρω τι κάνω με τη ζωή μου.
0: Φεύγεις γιατί δεν αντέχεις και όταν φεύγεις λες ρε σύ, μου λείπει.
1: Να πούμε και τα καλά όμως.
0: Ναι, γιατί αλλιώς θα μας κόψουν οι νησιώτες.
1: Και δίκιο θα έχουν.
2: Πρώτα απ' όλα ασφάλεια. Στο νησί, άμα χάσεις κάτι, δεν το ψάχνεις. Αυτό σε ψάχνει.
1: Όντως, εγώ χθες έχασα το πορτοφόλι μου και η μάνα μου με πήρε τηλέφωνο πριν καν το καταλάβω.
0: Κλασικά. Το είχε Κώστας, πρέπει να το πάρεις.
2: Ενώ στις μεγάλες πόλεις δεν θα έμπαινες καν στη διαδικασία να το ψάξεις, γιατί δεν θα το έβρισκες ποτέ.
1: Το ωραίο στο νησί είναι ότι δεν φοβάσαι. Ειδικά αν ζεις σε χωριό.
0: Το μόνο άγχος είναι να μην πατήσεις καμιά γάτα.
2: Υπάρχει ησυχία, υπάρχει ρυθμός, υπάρχει το σε ξέρω.
1: Και νιώθεις ότι αν πέσεις, κάποιος θα σε σηκώσει.
0: Επίσης υπάρχει ελευθερία. Δεν έχει ωράρια.
2: Εγώ με θυμάμαι παιδί να βγαίνω χωρίς περιορισμούς.
1: Ο μόνος φόβος των γονιών μας ήταν να μην χτυπήσουμε.
0: Ή να μην λερωθούμε.
1: Κάθε μέρα από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ, βόλτες και παιχνίδι σε όλο το χωριό.
0: Μέχρι να ξεκινήσει το αγαπημένο μας παιδικό.
2: Ενώ τα ξαδέρφια μου στην Αθήνα δεν έχουν τέτοιες αναμνήσεις.
1: Ναι, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά.
2: Η μεγαλύτερη τους βόλτα ήταν μέχρι το σούπερ μάρκετ και πάντα με τους γονείς τους δίπλα.
0: Πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοια ελευθερία.
1: Ναι, να τα λέμε κι αυτά.
2: Αν και θα είχα περισσότερες ευκαιρίες σε μια μεγάλη πόλη, νομίζω πως δεν θα άντεχα να ζήσω εκεί μόνιμα. Κάποια πράγματα δεν συγκρίνονται.
0: Στο νησί η ασφάλεια δεν είναι μέτρα.
2: Είναι άνθρωποι.
1: Και λίγο κουτσομπολιό, αλλά βοηθάει.
0: Και μπορεί να θέλουμε να φύγουμε τώρα, αλλά σίγουρα δεν θα γυρίζουμε και ίσως εδώ καταλήξουμε.
2: Θα μπορούμε άραγε να ζήσουμε εδώ.
1: Γιατί όχι.
2: Δεν ξέρω. Θα έχει μείνει κανείς ή θα είμαστε μόνοι μας. Τα παιδιά μας θα έχουν σχολείο και καθηγητές ή θα κάνουν μάθημα WebEx γιατί δεν θα συμφέρει το κανονικό.
0: Υπερβολές. Όπως και να έχει, θα έχουμε την όμορφη του τόπου.
2: Αν την έχουμε.
1: Γιατί το λες πάλι αυτό?
2: Δεν άκουσες τι σχεδιάζουν. Θέλουν να κάνουν το νησί μας πράσινο.
0: Κι άλλο, 15 εκατομμύρια ελιές έχει.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Θέλουν να κόψουν τις ελιές και να φυτέψουν πάνελ.
0: Τι πάνελ?
2: Ηλιακά, πράσινη ανάπτυξη, πώς το λένε.
1: Α, τέτοια ανάπτυξη. Να μας λείπει.
2: Ναι, αλλά θα έχουμε φτηνό ρεύμα. Το καλοκαίρι δεν θα έχει διακοπές ρεύματος και το περιβάλλον δεν θα επιβαρύνεται.
0: Είσαι σίγουρη ότι αυτή η ανάπτυξη θα φέρει φτηνό ρεύμα σε εμάς? Όσο για το περιβάλλον, έχω τις επιφυλάξεις μου. Μπαταρίες λιθίου, υπόγειες κατασκευές.
1: Δεν ξέρω, αν είναι αντί να βλέπω το γαλάζιο του ορίζοντα, να βλέπω τη μαυρίλα των φωτοβολταϊκών, ίσως να φύγω και να μην ξαναγυρίσω.
0: Όχι, δεν θα φύγεις. Θα μείνουμε όλοι και θα κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας.
2: Ναι, αλλά το άλλο πάλι πού το πας?
0: Ποιο πάλι?
1: Όλο προβλήματα βρίσκεις.
2: Που είμαστε αποκλεισμένοι από όλους και από όλα. Δεν είδες τι έγινε τώρα μες στις γιορτές?
0: Παντού έτσι ήταν.
1: Σε εμάς λίγο παραπάνω.
2: Σε μένα το λες. Μήνες περίμενα αυτό το ταξίδι.
0: Ποιο ταξίδι? Ιδέα δεν είχα.
2: Δεν είχα κλείσει να πάω στα ξαδέρφια μου στην Αθήνα για πρωτοχρονιά και εγκλωβίστηκα εδώ.
1: Πήγες λίγες μέρες αργότερα. Πώς κάνεις έτσι? Δεν έγινε και κάτι?
2: Έγινε, τόσες απουσίες πήρα. Βέβαια, το καλό είναι πως πολλοί καθηγητές δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν και κάναμε και κανένα κενό.
0: Η αλήθεια είναι πως όταν ζεις στο νησί, εξαρτάται από τον καιρό. Και αυτές τις μέρες είχε όντως κακοκαιρία.
1: Και κακοκαιρία στο νησί σημαίνει ούτε πλοία ούτε αεροπλάνο.
2: Άρα η μοναξιά είναι μονόδρομος.
0: Όμως όταν φτιάχνει ο καιρός, η θέα σε αποζημιώνει.
1: Και πάλι καλά, δεν ζούμε σε νησί με πάρα πολύ αέρα. Μέχρι να τα καταλάβεις, έρχεται καλοκαίρι.
2: Τελικά η ζωή σε νησί δεν είναι ούτε όνειρο ούτε κατάρα.
0: Είναι κατανάμεσα, όπως όλοι.
1: Και δεν είναι για όλους, αλλά για όσους είναι, είναι βαθιά.
0: Τι εννοείς με αυτό?
1: Εννοώ ότι η ζωή στο νησί δεν είναι εύκολη. Δεν έχει ανωνυμία, δεν έχει φεύγω και χάνομαι. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι. Αλλά αν το αντέχεις, δένεσαι. Και με τον τόπο και με τους ανθρώπους. Και έτσι βλέπεις την ομορφιά του.
2: Ναι, δίκιο έχεις. Αυτό ήταν το ζωή σε νησί.
0: Αν μας ακούς από πόλη, έλα χειμώνα.
1: Και αν μας ακούς από νησί, σε καταλαβαίνουμε.

0: μάγει σα μου είπε θα σε βρω.
1: Αν πάω και ανέβω στο ψηλότερο βουνό κι από ένα αεροπλάνο που περνάει γατζωθώ, μπορεί εσύ μου είπε να είσαι μέσα και σε αυτό, μα αν εσύ δεν είσαι εκεί θα πέσω στο

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του ΓΑΜΑ 2.
4: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του ΓΑΜΑ 2 από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
5: Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
6: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
7: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.
8: Όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός.
9: Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατος και πιο σαφούς.
10: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ένας τον άλλον,
11: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
12: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
13: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
14: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και ο σεβασμός
15: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
3: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.
16: Αλεπουδίσματα. Το ραδιόφωνο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
17: Yesterday we talked with two teachers from America. Meredith was from Tennessee and Jory from California. After I gathered all the information, I came to the following conclusions. The schools in USA are amazing. There are almost 2,000 students in every school, and all the students, both girls and boys, have got something to do in their free time. They can take part of football, soccer or tennis team. They can feed the animals in their farm. But before it, they must do their 6 or 8 subjects. The teachers are from 25 to 120, and they teach almost 35 children in every class. Meredith and Jory are two of these teachers. Their favorite places are their classrooms. They do a lot of projects and they sometimes go to universities with their students. They like them because they are so funny and kind. They became teachers because they like books and children so much. In her free time, Meredith does things with her sister, cooks and walks, and Jory plays with her grandson and rides her bike.
18: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
19: Κοίταξε τον πως κάθεται.
20: Μικρέ, τι τρέχει?
21: Τίποτα, θέλετε να παίξουμε?
20: Άκου τι λέει, άμα θέλει να είσαι στην παρέα μας θα μας αγοράσει κάθε μέρα φαγητό.
21: Μα δεν έχω χρήματα.
20: Τότε δεν έχεις και παρέα, δράμα τώρα.
21: Νιώθω μόνος, όλοι με κοροϊδεύουν στην τάξη. Με σπρώχνουν στο κηλικείο, με κλωτσάνε στο παιχνίδι, μου ρίχνουν κάτω το φαγητό. Φοβάμαι, με απειλούν πως αν μιλήσω στη δασκάλα ή στους γονείς μου θα πάθω πολύ χειρότερα.
19: Μη φοβάσαι, μίλα τώρα, όχι στη βία στα σχολεία, ναι στα παιδικά χαμόγελα.
18: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: European School Radio, άκουσες.
1: European School Radio.
2: Όχι στις ουσίες.
3: Ναι στη μουσική.
4: Ναι.
5: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

Okay.

0: φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά είναι καλά.

ξέρω πάντα, θα σβήνει η φωτιά.

0: Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: What's up guys? Λοιπόν, ακούστε πως έχει η φάση. Είμαστε στο School Unfiltered. Και σήμερα δίνουμε στεγνά την καθημερινότητά μας. Εδώ οι τάξεις δεν είναι μόνο θρανία και πίνακες. Είναι μικροί κόσμοι γεμάτοι σκέψεις, όνειρα και πολύ δράμα.
1: Θα ακούσετε την αλήθεια μας, χωρίς να επικαλεστούμε το δικαίωμα της σιωπής. Για όλα αυτά που συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες της τάξης και μας κάνουν να θέλουμε να πατήσουμε σνού στο ξυπνητήρι. Σήμερα βάζουμε στο μικρόφωνο όσα μας απασχολούν, από το άγχος για τους βαθμούς μέχρι τις φιλίες και όλα εκείνα που μας χαλάνε τη φάση στο σχολείο. Είστε έτοιμοι? Πάμε να ακούσουμε τους μαθητές του σχολείου μας.
0: Τι συμβαίνει όταν ένας αριθμός γίνεται όλη σου η προσωπικότητα? Η Δέσποινα και η Θεοδώρα έχουν δύο τελείως διαφορετικές απαντήσεις για το αν οι βαθμοί ορίζουν ποιοι είμαστε.
1: Η μία παλεύει με τις προσδοκίες και η άλλη με την ταμπέλα που τις κόλλησε.
2: Ξέρεις γιατί αγχώνομαι? Γιατί από το δημοτικό άκουγα πρέπει να είσαι άριστη. Αν γράψω 16, νιώθω ότι απογοητεύω μέχρι και το χρυσό ψαρό μου. Φοβάμαι ότι αν δεν φέρω το 20, οι άλλοι δεν θα δουν ποια πραγματικά είμαι.
3: Μπρο, σε μένα πάλι κόλλησαν την ταμπέλα αδιάφοροι και την κράτησαν. Είναι το αμυντικό μου σύστημα. Καλύτερα να λες «δε βαριέσαι» παρά να προσπαθείς και να τρως άκυρο. Αλλά ξέρεις κάτι, κατά βάθος κι εγώ θα ήθελα μια στιγμή που να νιώσω σίγμα μέσα στην τάξη και περήφανη για εμένα.
0: Έρχεται η στιγμή που όλοι τρέμουμε.
1: Κάθε φορά που βγαίνει ο έλεγχος πρόοδου στο σπίτι, το vibe στο σαλόνι γίνεται από χαλαρό Netflix και πίτσα κατάσταση Final Boss Battle.
0: Σωστά. Οι γονείς έχουν διάφορες σχολές. Στο μικρόφωνο η Ανθή και ο Δημήτρης.
4: Εμένα με κυνηγάνε με το απουσιολόγιο στο χέρι. Όταν πήγα τον έλεγχο πρόοδου, ο μπαμπάς έβαλε τα γυαλιά του και τον κοίταξε, λες και ήταν φορολογική δήλωση. Είδε το 18 στα αρχαία και με ρώτησε: «Τι έγινε εδώ, γιατί όχι 20, μήπως ήσουν αλλού στην τάξη?»
5: Εγώ πάλι είμαι τυχερός. Στο σπίτι το μότο είναι «Η προσπάθεια μετράει». Πήγα τον έλεγχο πρόοδου, τον είδαν, μου είπαν «Ωραίος, προσπάθησες». Συνέχισε έτσι. Και μετά η μαμά ρώτησε τι θα παραγγείλουμε. Η μόνη πίεση που νιώθω είναι να μην μου τελειώσει η μπαταρία στο κινητό. Γενικά, όλα καλά.
1: Ας περάσουμε όμως το θέμα καθηγητές. Για άλλους ήρωες, για άλλους οι bad guys της ιστορίας. Περνάμε στην Αλεξάνδρα και την Ελένη. Οι απόψεις για τους καθηγητές, απλά καμία σχέση.
6: Εγώ πάντως τους πάω. Μπορεί να γίνονται πιεστικοί, αλλά ο καθηγητής που το έχει δεν σε θέλει παπαγάλο. Είναι αυτός που σε ξεκλειδώνει, που σου δίνει το mindset να σκέφτεσαι ελεύθερα. Σου μαθαίνει τι θα πει εν συνέστηση και ας μείνε μέσα στην ύλη.
7: Καλά, δες το αλλιώς. Πολλοί νομίζουν ότι είμαστε ρομπότ. Ξεχνούν ότι έχουμε κι άλλη ζωή έξω από την τάξη με δικά μας προβλήματα. Μας κρίνουν από μια κακή μέρα ή από μια μηντ απάντηση.
0: Το σχολείο υποτίθεται πως είναι ο χώρος μας.
1: Αλλά για κάποιους η φάση είναι μια άρρωτη πληγή που τη λέμε σχολικό εκφοβισμό ή αλλιώς το γνωστό σε όλους μας bullying. Ο Ανέστη και η Ειρήνη μας λένε τις απόψεις τους.
5: Είναι τρελό πόσο συχνό είναι. Βλέπεις σκηνικά που κάποιοι το παίζουν μάγκες, κορυδεύοντας ή απειλώντας άλλους, χωρίς λόγο. Απλά για να νιώσουν οι ίδιοι high level, ενώ στην πραγματικότητα είναι ill behavior.
8: Πρέπει να το φωνάξουμε. Το bullying δεν είναι joke, ούτε παιδικές ανοησίες. Σου διαλύει την ψυχολογία και σε τσακίζει. Πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις συμπεριφορές και να μιλάνε όλοι. Παιδιά, καθηγητές, γονείς. No cap.

0: Λεωνίδας και ο Απόστολος συζητούν για το αγαπημένο θέμα όλων, τους κανόνες και τις ποινές. Ο ένας πιστεύει στην τάξη και ο άλλος ότι σιγά μωρέ δεν έγινε και τίποτα.
1: Οι κανόνες είναι σαν το Wi-Fi. Μπορεί να είναι σπαστικοί, αλλά χωρίς αυτούς είμαστε offline, χαμένοι στους διαδρόμους. Η πειθαρχία είναι το logic που μας κρατάει. Αλλιώς το σχολείο θα ήταν C7.
2: Ψήσου λίγο, Λεωνίδα. Δηλαδή, αν αργήσω 10 δευτερόλεπτα θα καταστραφεί το σύμπαν. Μερικοί κανόνες είναι λες και τους έγραψε κάποιος που μισεί το διάλειμμα και τον αυθορμητισμό. Λιγότερος φόβος, περισσότερη εμπιστοσύνη. Αυτό χρειάζεται.
0: Και βέβαια, σχολείο χωρίς συνέστημα δεν παίζει. Ο Ανδρέας και η Αλεξάνδρα στο μικρόφωνο για κάτι που μας αφορά σχεδόν όλους. Φιλίες και έρωτες μέσα στο σχολείο. Γιατί αυτό το μάθημα δεν έχει εξεταστεία ύλη.
3: Σχολείο χωρίς φίλους είναι σαν κινητό χωρίς μπαταρία. Και ο ερωτάς είναι αυτό που δίνει χρώμα στους γκρίζους τοίχους. For real, αυτές οι σχέσεις είναι που μας κάνουν να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου.
4: Πολύ ρομαντικό. Αλλά εγώ λέω ναι, εστιάσουμε στο μέλλον μας. Είμαστε μικροί για τέτοια δράματα. Οι σχέσεις μας αποσπούν από το στόχο. Το μέλλον μας δεν χτίζεται με φλερτ, αλλά με διάβασμα.

0: Ακούσατε πολλές φωνές σήμερα. Άγχος, κανόνες, έρωτες, κόντρες.
1: Τελικά, τι είναι το σχολείο? Ένα κτίριο, ένας αριθμός στον έλεγχο ή ένας χώρος όπου όλοι μαθαίνουμε κάτι πολύτιμο, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε πάντα?
2: Είναι η παρέα στο τελευταίο θρανείο.
3: Είναι το «θα τα καταφέρεις» ενός καθηγητή πριν το διαγώνισμα.
4: Είναι η πρώτη φορά που ένιωσες ότι η γνώμη σου μετράει.
5: Είναι η αίσθηση ότι ανήκεις κάπου, ακόμα και αν όλα γύρω σου είναι μπερδεμένα.
6: Είναι το χέρι που σου άπλωσε ο συμμαθητή σου όταν ένιωθες ότι πνίγεσαι.
7: Είναι οι στιγμές που ξεπέρασε τον εαυτό σου και ας μην πήρες άριστα.
8: Είναι η πλάτη στους διαδρόμους και οι εκδρομές, με διανυκτέρευση εννοείται, που θα διηγούμαστε μετά από χρόνια.
9: Είναι η δημιουργία, οι ιδέες μας και όλα αυτά που μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Είναι αυτό το podcast που κάνουμε τώρα.
0: Μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε όλα τώρα,
1: αλλά αυτό το χάος είναι που θα θυμόμαστε για πάντα.
0: Αν το σχολείο είχε μικρόφωνο,
1: κάπως έτσι θα ακουγόταν.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Γιορτάζουμε
2: την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
1: Σκέψεις στο άκουσμα της λέξης.
3: Ραδιόφωνο.
1: Σύνθετη λέξη, ράδιο και φωνή.
3: Ηχολήπτης. Αφιερώσεις.
1: Μουσική.
3: Δημοσιογράφος.
1: Ψυχαγωγία.
3: Επικοινωνία.
1: Ερτζιανά.
3: Αθλητικά.
1: Ειδήσεις.
3: Σταθμός.
1: Εκπομπή.
3: Καιρός.
1: Τραγούδια.
3: Επικαιρότητα.
1: Διαφήμιση.
3: Ζωντανή μετάδοση.
1: Ενημέρωση.
3: Ραδιοκύματα.
1: You

Καλημέρα σας. Θα μιλήσουμε σήμερα μαζί με τη συγγραφέα για τον Άγιο Χριστόφορο. Ήταν πολύ άσχημος, αλλά είχε πάρα πολύ καλή ψυχή. Δεν τον αγαπούσαν πολύ, πέρασε πολλά μαρτύρια, αλλά δεν τα φοβήθηκε.

0: όταν ήταν λίγο πιο νέος, έπαιρνε στους ώμους του τους ανθρώπους και τους πέρναγε από την άλλη όχθη του ποταμού. Και μία μέρα ο Άγιος Χριστόφορος εκεί άκουσε, ήταν μία βροχερή μέρα και άκουσε ένα παιδάκι να κλαίει έξω. Το πήρε και πήρε ένα ξύλο και μπήκε μέσα στο ποτάμι αγκαλιάζοντας το από τους ώμους και στηριζόταν πάνω στο ξύλο ο Άγιος Χριστόφορος. Μόλις το πέρασε στην όχθη του ποταμού, το παιδάκι του είπε ότι είναι ο Χριστός και μόλις ανέβασε το Χριστό πάνω στην πλάτη του. Γιατί ήταν τόσο βαρύς ο Χριστός, ήταν σαν να σηκώνει έναν πολύ μεγάλο άντρα. Γιατί είχε πολύ δύναμη ο Χριστός. Εκείνη την ώρα που το είπε, εξαφανίστηκε και όλο το παιδάκι. Ο Άγιος Χριστόφορος έκανε πολλά θαύματα. Μία μέρα ήρθαν πολλοί στρατιώτες και για να τον πολεμήσουν. Όμως οι στρατιώτες πήγαν εκεί πέρα και του είπαν: «Αν μας μοιράσεις αυτή την μπουκιά ψωμί, θα σε ακούσουμε και θα μας καθοδηγείς». Ο Άγιος Χριστόφορος προσευχήθηκε και το ψωμί έγινε, πολλαπλασιάστηκε και έτσι οι στρατιώτες χόρτασαν και περίσεψε κιόλα. Έτσι ακολουθούσαν για πάντα τον Άγιο Χριστόφορο. Αυτή σήμερα η γιορτή είναι σημαντική, είναι ένας πολύ σημαντικός Άγιος. Είπε κάποια λόγια για σήμερα που εμείς εδώ το γιορτάζουμε.
1: Και μιλούσε για μας, όπως είπε και ο κύριος Σπύρος από εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και χρόνια πολλά σε όλους τους Χριστόφορους.
2: European School Radio. Stay tuned.

0: Όταν σε πνίγουν.
1: Όταν σε πνίγεις.
2: Μίλα.
3: Ορίσω.
4: Ορίζω. Εξορίζω.
0: Ενώνω. Χωρίζω.
5: Φεύγω. Μου φεύγω.
6: Μου κάνω εκπτώσεις.
7: Μου υπολείπομαι.
8: Φοβάμαι. Κλείνομαι.
0: Πιάσε χέρι.
9: Άσε χέρι.
10: Πιάνω, πιάνω, αφήνω.
11: Μαμά, κοίτα, χωρίς χέρια.
4: Μίλα.
12: Μίλα. Πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκει σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία.
4: Βία, λόγος.
0: Κακοποιητής, λεκτικός.
1: Και πάλι αποφασίζω να με αναβάλω.
2: Μίλα ωστόσο.
3: Μίλα μέσα τις παρενθέσεις.
4: Τα κόμματα.
0: Τα αποσιωπητικά.
2: Μίλα.
4: Δείξε μου.
2: Πώς.
4: Φόβος.
0: Εξάρτηση.
4: Θύμα.
12: Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες θα δούμε, αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου.
4: Σου χαρίζομαι πανεύκολα.
2: Όχι.
1: Μη δίνεσαι.
2: Να σου δίνεσαι.
3: Άξιος.
4: Αξιοπρέπεια.
0: Θέλει ανάστημα η ελευθερία που μου χρωστάω.
1: Γράψε συνθήματα σε τείχους.
2: Στίχους.
3: Γίνε στίχος. Γίνε τείχος.
4: Μίλα.
2: Τρέχα.
1: Τρέχα πανεύκολα.
2: Σήκω πανεύκολα.
3: Ζήσε πανεύκολα.
4: Πέφτω.
0: Πέφτεις.
1: Πέφτουμε.
2: Μαζί.
3: Σηκωνόμαστε.
4: Σεβάσου.
12: Μίλα. Έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα. Πες κάτι, μίλα.
4: Κύκλος.
0: Κουκίδα.
4: Κουκίδες μες στον κύκλο.
2: Όλοι.
3: Ομόκεντροι.
4: Όλοι ήθη.
12: Οι λέξεις έχουν έχθρες μεταξύ τους. Έχουν τους ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές εχμαλωτήσεις ελευθερώνει άλλη.
3: Φέρε τα πάνω κάτω.
4: Φέρε το μέσα έξω.
3: Μην πνίγεσαι στα ανεκδήλωτά σου.
0: Κανείς δεν θα σε θυμάται για τις κρυφές σου σκέψεις.
2: Μίλα.
4: Έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας.
13: Μίλα. European School Radio. Stay tuned.

0: το Δημοτικό Σχολείο Τύμβου Μαραθώνα σας χαιρετά. Σήμερα είμαστε παρέα με το Διαδικτούλη.
1: Γεια σας παιδιά, είμαι ο Διαδικτούλης. Όλοι με ξέρουν, αλλά σας λέω είμαι και Ατακτούλης.
2: Γεια σου Διαδικτούλη.
0: Μια γνωριμία μαζί σου θα έλυνε πολλές παρεξηγήσεις.
1: Σωστά τα λες. Πώς σε λένε?
3: Α, εδώ είναι που θα τα χαλάσουμε. Το όνομά μου είναι στοιχείο προσωπικό και ποτέ δεν πρόκειται να σου το πω.
1: Καλά. Δεν θα σκοτιστώ. Έχω κι άλλους τρόπους να σας βρω. Τηλέφωνο, διεύθυνση και αριθμό είναι εκείνα που ζητώ.
2: Τίποτα από όλα αυτά θα σου πω και τους γονείς μου θα συμβουλευτώ.
1: Τότε πες μου μονάχα το σχολείο στο λατρευτό.
3: Παπά, δεν μπορώ ούτε αυτό. Οι δάσκαλοι μας είπαν στο σχολείο και εγώ χωρίς παρέκκληση τηρώ.
1: Άγνωστο δεν συναντώ.
0: Το τηλέφωνο μου είναι κρυφό.
2: Μένα σε δρόμο μυστικό.
0: Το σχολείο μου σε κανένα δυστυχώ.
1: Φωτογραφίες μου δεν αναρτώ.
2: Μιλώ με τρόπο αυγενικό.
0: Και αν νιώσω ότι θα απειληθώ,
4: αμέσως τηλεφωνώ στο φίλο μου το Σπακιανό.

0: European School Radio. Stay tuned.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας.

0: Να είμαστε και πάλι. Εγώ είμαι η Ειρήνη.
1: Εγώ η Κατερίνα.
2: Εγώ η Ιωάννα.
3: Εγώ η Ναταλία.
4: Και εγώ η Βιάννα.
0: Ξεκινάει το podcast με τίτλο Offline για μία μέρα. Τι θα γινόταν αν για 24 ώρες δεν είχαμε κινητό? Φανταστείτε να ξυπνάτε ένα πρωί και το κινητό σας να μην υπάρχει. Όχι αλάρμα από οθόνη. Όχι δόνηση στο κομοδίνο. Όχι μηνύματα που περιμένουν απάντηση. Όχι stories από ζωές άλλων ανθρώπων που δεν ξέρετε καν να σας νοιάζουν. Καμία ειδοποίηση να σας τραβάει αλλού την προσοχή. Μόνο εσείς, οι σκέψεις σας και η μέρα που απλώνεται μπροστά σας. Αυτό το podcast είναι το ημερολόγιο μιας τέτοιας μέρας.
1: Σάββατο πρωί. Ξύπνησα χωρίς βιασύνη, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς άγχος για σχολείο ή διάβασμα. Και έκανα το ίδιο πράγμα που κάνω κάθε μέρα πριν καν ανοίξω καλά-καλά τα μάτια μου. Έψαξα το κινητό, σχεδόν μηχανικά.
4: Ναι, για να δεις τι έγινε χθες βράδυ ενώ κοιμόσουν. Ποιος ανέβασε τι, ποιος έστειλε μήνυμα αργά, αν έγινε κάτι σημαντικό και το έχασες. Σαν να φοβάσαι, μήπως μείνεις εκτός.
3: Και εγώ το ίδιο. Και όταν δεν το βρήκα, ένιωσα άγχος. Όχι επειδή ήθελα πραγματικά να μιλήσω με κάποιον, αλλά επειδή είχα συνηθίσει να κοιτάω την οθόνη πριν καν σκεφτώ. Σαν να μην ξεκινά η μέρα αν δεν ανάψει η οθόνη.
1: Νόμιζα ότι κάτι πάει λάθος, ότι το έχασα, ότι μου το έκλεψαν. Σαν να μου έλειπε κάτι απαραίτητο. Σαν να έλειπε ένα κομμάτι από εμένα. Και τότε κατάλαβα πώς αυτόματο έχει γίνει. Πόσο δεν το σκέφτομαι πια. Απλά το κάνω.
4: Σήμερα όμως δεν υπήρχε. Και έπρεπε να ξεκινήσει η μέρα αλλιώς.
1: Και τότε μπήκε το πρώτο σοβαρό ερώτημα. Όχι για τα social, όχι για τα likes. Πώς θα βρεθούμε?
3: Πόπο, χωρίς μηνύματα, χωρίς τηλετοποθεσία, χωρίς το κλασικό «Πού είσαι» που στέλνεις 10-15 φορές.
1: Χαχα, λες και ζούμε στην εποχή των παππούδων μας, όπως παλιά, πριν τα κινητά γίνουν προέκταση του χεριού μας.
5: Πάλι καλά, είχαμε συνεννοηθεί από την Παρασκευή στο τελευταίο διάλειμμα πριν πούμε για 7 ότι θα συναντηθούμε στις 6 στο παγκάκι στην πλατεία. Στόχος μας όλο το Σάββατο, να μην αγγίξουμε το κινητό μας. Χωρίς παραπάνω εξηγήσεις, χωρίς screenshots.
4: Και το είπαμε σοβαρά. Χωρίς αστερίσκους. Χωρίς backup plan. Ή θα έρθουμε ή δεν θα έρθουμε.
3: Έφτασα πρώτη. Κοίταζα γύρω μου συνεχώς. Τους ανθρώπους που περνούσαν, το ρολόι της πλατείας. Και όσο περνούσε η ώρα, τόσο ένιωθα άγχος.
4: Γιατί?
1: Γιατί δεν μπορούσα να στείλω άργησα. Ούτε είμαι εδώ. Έπρεπε απλά να περιμένω.
5: Και εγώ φοβήθηκα. Μήπως είμαι στο λάθος σημείο. Μήπως περίμενα αλλού και δεν το ήξερα. Και δεν είχα τρόπο να το επιβεβαιώσω.
3: Αλλά μετά ήρθες εσύ.
4: Και μετά εγώ.
1: Και ξαφνικά όλες ήμασταν εκεί. Χωρίς οθόνες, χωρίς ηχοειδοποίησεις, χωρίς αποδείξεις ότι όντως συναντηθήκαμε.
3: Καθίσαμε και για λίγα δευτερόλεπτα κανείς δεν μιλούσε. Σαν να μην ξέραμε τι να κάνουμε χωρίς κινητό.
5: Γιατί κανονικά θα βγάζαμε φωτογραφία,
1: story,
5: TikTok.
4: Και αυτή τη φορά τίποτα από αυτό δεν έγινε.
1: Και ξέρετε τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή?
5: Τι?
3: Ανακούφιση. Σαν να έφυγε ένα βάρος. Σαν να μην έπρεπε να αποδείξω σε κανέναν ότι περνάμε καλά.
1: Ναι, δεν χρειαζόταν να το δείξουμε. Δεν χρειαζόταν να το ανεβάσουμε. Απλά το ζούσαμε.
4: Μιλήσαμε περισσότερο. Για απλά πράγματα. Για σχολείο, για σκέψεις. Χωρίς διακοπές.
5: Κοιταχτήκαμε περισσότερο. Όχι μέσα από οθόνες, όχι σκυμμένοι.
1: Γελάσαμε, χωρίς να σκεφτούμε. Αν ακούγεται ωραίο στο βίντεο ή αν φαίνεται καλό.
0: Και για πρώτη φορά δεν νιώσα ότι πρέπει να αποδείξω τίποτα. Ούτε σε followers, ούτε σε likes. Ήμουν απλά εγώ.
6: Ήταν δικό μας.
1: Όταν γύρισα σπίτι, από συνήθεια ήθελα να δω φωτογραφίες. Να θυμηθώ τη μέρα μέσα από την οθόνη.
3: Κι εγώ.
4: Και μετά κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν.
5: Και αντί να στεναχωρηθώ, χαμογέλασα.
1: Γιατί η μέρα έμεινε εδώ, στο κεφάλι, στη μνήμη, όπως παλιά.
3: Το κινητό δεν είναι κακό.
0: Αλλά δεν χρειάζεται να είναι παντού, ούτε σε κάθε στιγμή.
5: Ένα Σάββατο χωρίς κινητό, μας έμαθε κάτι απλό και πολύ ανθρώπινο.
4: Ότι οι στιγμές δεν χρειάζονται story.
3: Ούτε φίλτρο.
1: Ούτε likes.
5: Απλώς να τις ζεις.
1: Χωρίς κινητό, άκουσα τις σκέψεις μου. Και δεν ήταν όλες οι ειδοποιήσεις. Κάποιες ήταν ερωτήσεις, κάποιες όνειρα.
6: Και τελικά η σύνδεση δεν ήταν το Wi-Fi, ήμασταν εμείς.
0: Μία μέρα χωρίς κινητό μας έδειξε κάτι απλό, ότι η ζωή δεν φορτίζεται με καλώδιο. Και τότε αναρωτηθήκαμε κάτι ακόμα. Τι θα γινόταν αν εκείνο το Σάββατο είχαμε τελικά κινητό?
5: Θα φτάναμε στην πλατεία και πριν καν καθίσουμε θα λέγαμε κάτσε λίγο να απαντήσω.
0: Θα στέλναμε είμαι εδώ, ενώ ήδη θα βλέπαμε ένα τον άλλον.
3: Θα αργούσαμε, αλλά δεν θα είχε σημασία, γιατί πάντα υπάρχει το μήνυμα που σε ξεμπερδεύει, που σου γλιτώνει την αναμονή.
4: Και μόλις καθόμασταν, τι θα κάναμε?
0: Φωτογραφία! Story!
5: Δεύτερη λήψη, γιατί η πρώτη δεν ήταν καλή.
4: Και ξανά, μέχρι να φανεί τέλεια. Όχι για εμάς, για τους άλλους.
3: Θα μιλούσαμε, αλλά με διακοπές, με βλέμματα που φεύγουν στην οθόνη.
5: Θα γελούσαμε και μετά θα κοιτούσαμε το κινητό να δούμε ποιος είδε το story, ποιος έκανε καρδιά.
0: Ίσως να μην προσέχαμε ποιος μίλησε τελευταίος ή τι είπε, ή αν μας κοιτούσανε την ώρα που μιλούσαμε.
4: Ίσως να φεύγαμε με δεκάδες φωτογραφίες, αλλά με λιγότερες αναμνήσεις, λιγότερα πράγματα να θυμόμαστε αργότερα.
0: Και τότε καταλάβαμε κάτι.
3: Δεν είναι ότι το κινητό χαλάει τις στιγμές.
0: Απλώς τις μικραίνει.
4: Τις χωράει σε οθόνη. Τις κάνει βιαστικές. Τις κόβει σε κομμάτια.
5: Ενώ εκείνο το Σάββατο
4: η στιγμή δεν χωρούσε πουθενά.
0: Και γι' αυτό έμεινε μέσα μας, ολόκληρη. Ίσως τελικά δεν χρειάζεται να ζούμε πάντα offline. Αλλά αξίζει να θυμόμαστε πώς είναι. Να το διαλέγουμε έστω και λίγο.
6: Γιατί μερικές φορές το πιο δυνατό σήμα δεν είναι στο κινητό, είναι όταν κοιτάς κάποιον στα μάτια και είναι εκεί, χωρίς οθόνη ανάμεσα.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μου κάνει έτοιμα φιλίας κάποιος που δεν τον ξέρω. Το δέχομαι?
2: Όχι!
3: Βγάζω φωτογραφία με ένα φιλαράκι. Την ανεβάζω?
2: Όχι!
4: Δίνω κωδικό ακόμα και στον κολλητό?
2: Όχι!
5: Σίγμα τάφε 1, πρώτο δημοτικό σχολείο Φλόρινας.
6: Ένα κοινωνικό μήνυμα από το πρώτο γυμνάσιο Γέρακα. Radio Holics.

0: Στα μικρόφωνα, Θοδωρής Αγιούμπη, Νίκος Μαΐδης. Στίχοι, Radioholics. Μουσική, Jesse Blue. Ηχοληψία, Νικολέτα Τοντόροβα.
1: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Αγαπητοί φίλοι του μαθητικού ραδιοφώνου, το τρίτο δημοτικό σχολείο Πολυκάστρου σας στέλνει το δικό του διαδικτυακό μήνυμα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού μέσα από ένα ποίημα της Σίγμα Ταφ Τάξη του σχολείου μας.

Σου είπα καλημέρα, με έσπρωξες πιο πέρα. Σου ζήτησα αγάπη, μου έβαλες αγκάθι. Ζωγράφισα πουλιά, μου έκοψες τα φτερά. Ζωγράφισα ένα φύλλο, μου έσκισες το φύλλο.

Σου έδειξα τα αστέρια, μου πλήγωσε τα χέρια. Σου έδειξα μια καρδιά, την πόνεσες βαθιά. Κι όμως, είμαι μόνο ένα παιδί. Θέλω στοργή, αγάπη αληθινή. Δεν είμαι μαγιά μες στη ζωή. Η βία του αδύναμου είναι πιο μεγάλη αδυναμία. Μαγιά είναι η φιλία, η ειρήνη, μια ζεστή αγκαλιά. Είναι δύο χέρια που πηγαίνουν τη ζωή μπροστά. Είναι τα όνειρα, η γνώση, το παιχνίδι, η χαρά. Είναι η βοήθεια, η ελπίδα, της αγάπης είναι η φωτιά. Είμαι μόνο ένα παιδί, είσαι μόνο ένα παιδί. Μας χωρίζει ένα γράμμα, μας ενώνει η ζωή.

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio. Voyage, voyage.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του Τραγουδιού. Κάντε το.

European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα φοβερό στοίχημα. Ο φίλος Φογκ Άγγλος, gentleman, αποφάσισε να στοιχηματέψει όλη την περιουσία 20.000 λίρες. Ό,τι θα τα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ναι, καλά ακούσατε, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις.

0: Πρώτη πολική Ηρακλείου, η ψυχούλα, Διονύσης ο Σολωμός. Ως ένα γλυκόπνο δροσά το αεράκι, μέσα σε ανθότοπο, κείο το παιδάκι, την ύστερη έβγαλε αναπνοή. Και η ψυχούλα του, στον αέρα, γλίγορα ανέβαινε προς τον εθέρα, σαν λιανοτρέμουλη σπίθα μικρή. Όλα την έκραζαν, όλα τα αστέρια, και εκείνη εξάπλανε δειλή τα χέρια, γιατί δεν ήξερε σε ποιο να μπει. Αλλά να, το έδωσε ένα αγγελάκι, το φιλί αθάνατο, στο μαγουλάκι, που έξαφνα έλαμψε σαν την αυγή.
1: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Για κάποιους είναι απλά ζώα, για κάποιους άλλους είναι οικογένεια. Πολλοί τα παρατούν στον δρόμο, διότι πάβουν να είναι τα μικρά και γλυκά ζωάκια που ήταν κάποτε. Ο Γκάντι είπε, ο πολιτισμός ενός λαού φαίνεται από τη συμπεριφορά του στα ζώα. Καλύτερο θα ήταν λοιπόν να μην είμαστε τόσο περήφανοι για τις πράξεις μας ως λαός σήμερα. Είναι επιλογή μας για το αν θα πάρουμε την απόφαση να φροντίσουμε ένα ζώο. Τα ζώα δεν είναι λουτρινά παιχνίδια για να δορίζονται. Και αυτά έχουν δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή όπως τους αξίζει, χωρίς φόβο για κακοποίηση. Πρέπει να τους δείχνουμε σεβασμό, αγάπη και αφοσίωση όπως μας δείχνουν και εκείνα από την πρώτη στιγμή. Μην το πονάς, μην το χτυπάς, μην του φέρεις όπως δεν θέλεις να σου φέρονται. Δεν το θεωρείς άδικο να βλέπεις κάποιο ζώο στον δρόμο σε άσχημη κατάσταση, ενώ θα μπορούσες και εσύ κάλλιστα να βρισκόσουν στη θέση του. Αφού ο άνθρωπος είναι πλάσμα με αισθήματα, δεν είναι στη φύση του να εγκαταλείπει μια άλλη ζωή. Τα ζώα έχουν αισθήματα και μπορούν να αντιληφθούν με μεγάλη ευκολία πότε κάποιος τα αγαπά και πότε τα εκμεταλλεύεται. Στη ΣΑΜΟ λειτουργεί ένα κέντρο προστασίας ζώων. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο animalcaresamos.com. Επίσης, ζωόφιλοι μπορούν να βοηθήσουν με εθελοντικό έργο, δωρεάν χρημάτων, υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού. Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα από τη Μαρία Αναγνώστου για τη ραδιοφωνική ομάδα του Γυμνασίου Καρλοβασίων και το European School Radio.
1: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: κοινωνίας με στη δίνη μιας χαμένης κοινωνίας. Είναι η προσφορά και η δοτικότητα, η ευγένεια, η συμπόνια και η απλότητα.
1: Το χαμόγελο σου χάριζε απλόχερα.
0: Μη διστάζεις, μη

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έχεις νιώσει ποτέ ότι σκέφτεσαι πάρα πολύ πριν από το διαγώνισμα? Σε κατατρώει το άγχος των εξετάσεων? Αντιμετωπίζεις κι εσύ το γραπτό σου ως εχθρό? Γεια σου! Είμαι η Άννα και αυτό είναι το «Όταν το μυαλό τρέχει» podcast. Εδώ μιλάμε για υγεία, ευεξία και γνώση, χωρίς φίλτρα και χωρίς καμία βιασύνη. Σήμερα θέλω να σου μιλήσω για το άγχος και πώς να το διαχειριστείς όταν είσαι μαθητής. Το άγχος των εξετάσεων συνιστά μία μορφή άγχους επίδοσης και ενεργοποιείται σε καταστάσεις υψηλής σημασίας και σχετίζεται με συγκεκριμένους νευροβιολογικούς μηχανισμούς. Τι εννοώ με αυτό? Όταν ο μαθητής αντιλαμβάνεται την εξέταση ως απειλή, κάτι που πλέον γίνεται πολύ συχνά καθώς τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά πιεστικά και για τους μαθητές αλλά και για τους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι πιέζουν με το δικό τους τρόπο το παιδί εξαιτίας του φόβου της αποτυχίας, βεβαίως, ενεργοποιείται η αμυγδαλή, εγκεφαλική δομή υπεύθυνη για την επεξεργασία του φόβου και του στρες, η οποία πυροδοτεί την απόκριση fight or flight, κάτι που πολλοί έχετε ήδη ακούσει. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην έκρηξη ορμονών στρες, όπως είναι η κορτιζόλη για παράδειγμα, οι οποίες αυξάνουν τη διέγερση του οργανισμού. Παράλληλα, η υπενεργοποίηση της αμυγδαλής μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητα του προμετωπιαίου φλοιού, ο οποίος είναι μια περιοχή που είναι καθοριστική για τη συγκέντρωση, τη λογική σκέψη και την ανάκληση πληροφοριών του ανθρώπου. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί το άγχος των εξετάσεων δεν υποδηλώνει έλλειψη ικανοτήτων, αλλά αντίθετα μπορεί να εμποδίσει την αποτελεσματική αξιοποίηση ήδη αποκτημένων γνώσεων που έχει αποκομίσει ο μαθητής. Σύμφωνα με τον νόμο Jackson Johnson, ένα επίπεδο άγχους μπορεί να ενισχύσει την απόδοση. Ωστόσο, όταν η διέγερση υπερθεί το βέλτιστο σημείο, η γνωστική λειτουργία του μαθητή διατεράσσεται και η απόδοση του μειώνεται. Συνεπώς, γνωρίζουμε και κατανοούμε πως το άγχος δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, όπως λένε και οι ψυχίατροι, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας φυσιολογικής νευροβιολογικής αντίδρασης που καθίσταται δυσλειτουργική μόνο όταν υπερβαίνεται προσαρμοστικά τις όρια. Τώρα, όσον αφορά την αντιμετώπιση του άγχους πριν από τις εξετάσεις, ο μαθητής πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει την προετοιμασία του διαβάσματος. Τι εννοώ με αυτό? Είναι σημαντικό αρχικά να διασπάσει τη μελέτη σε μικρότερα και διαχειρίσιμα τμήματα και να κατατίζει σε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο δεν θα είναι υπερβολικά πιεστικό, αλλά θα λαμβάνει υπόψη τόσο την έκταση της ύλης που υπάρχει στο μάθημα, όσο και τον προσωπικό σου ρυθμό και τρόπο ζωής, καθώς είναι σημαντικό να διατηρείς μια ρουτίνα η οποία βοηθάει και εσένα αλλά και το γύρω περιβάλλον σου. Η πλήρης απομάκρυνση από την καθημερινότητα δεν ευνοεί καθόλου την απόδοσή σου. Αντίθετα, πρέπει να γνωρίζεις πως η διατήρηση των χόμπι και των δραστηριοτήτων σου σε συνδυασμό με μια προσαρμοσμένη αλλά και μια πιο στοχευμένη ενασχόληση με τα μαθήματα συμβάλλει στη διαχείριση του άγχου σου. Τώρα, κοίταξε να δεις πως έχει. Καθοριστικό ρόλο θα έλεγα εγώ πως διαδραματίζει επίσης η ξεκούραση, καθώς ο επαρκής ύπνος, όπως βεβαιώνουν και οι ψυχίατροι, ενισχύει τη διαδικασία εδραίωσης των πληροφοριών στη μνήμη και επιτρέπει να λειτουργήσεις γνωστικά πιο αποτελεσματικά την επόμενη μέρα, δηλαδή την ημέρα της εξέτασης. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να φροντίζεις τη διατροφή σου ισορροπημένη και καλή, αποφεύγοντας την παράληψη γευμάτων και επιλέγοντας τροφές που υποστηρίζουν τη σωματική και την πνευματική αντοχή. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αποφυγή της σύγκρισης με τους άλλους, καθώς ο καθένας μας διαθέτει διαφορετικές ικανότητες και ακολουθεί τη δική του πορεία προς την επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά την περίοδο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αρχικά, όταν αντιλαμβάνεσαι τα πρώτα σημάδια άγχους, οφείλεις να επικεντρωθείς στη ρύθμιση της αναπνοής σου. Η συνειδητή, αργή και βαθιά αναπνοή συμβάλλει στη μείωση της σωματικής έντασης και στην αποκατάσταση της ψυχικής ισορροπίας. Τώρα, μέσω αυτής της διαδικασίας ενεργοποιείται το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο ευνοεί την ηρεμία και τη διάβγεια της σκέψης. Ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα εστιασμένης αναπνοής μπορούν να λειτουργήσουν σταθεροποιητικά. Υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα βιντεάκια ανεβασμένα στο διαδίκτυο, τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε για να βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να παίρνετε σωστά τεχνητές αναπνοής. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να οργανώσεις τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τα θέματα της εξέτασης. Διάβασε προσεκτικά όλες τις εκφωνήσεις και απόφυγε βιαστικές ερμηνείες που συχνά ενισχύουν το αίσθημα του πανικού. Ξεκίνα από εκείνα τα ερωτήματα που σου φαίνονται περισσότερο οικεία, καθώς αυτό θα βοηθήσει να δώσεις μια επιτυχή απάντηση, έτσι ώστε να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου και να μειώσεις σταδιακά το άγχος. Η στρατηγική αυτή θα βοηθήσει να αποκτήσεις έλεγχο της κατάστασης και να διαχειριστείς αποτελεσματικότερα τον διαθέσιμο χρόνο. Παράλληλα, είναι σημαντικό να ελέγχεις τον εσωτερικό σου διάλογο. Οι αρνητικές σκέψεις, όπως η αμφισβήτηση των ικανοτήτων σου ή η καταστροφολογική πρόβλεψη του αποτελέσματος, επιβαρύνουν σημαντικά τη συναισθηματική σου κατάσταση. Αντί αυτών, προσπάθησε μάλιστα να υιοθετήσεις μια ρεαλιστική και ενθαρρυντική στάση. Υπενθυμίζοντας στον εαυτό σου ότι έχεις προετοιμαστεί επαρκώς, αφότου έχεις κάνει την κατάλληλη προετοιμασία, και ότι η εξέταση αποτελεί μια διαδικασία αξιολόγησης, όχι έναν απόλυτο ορισμό της αξίας σου, όπως ανέφερα και πριν. Επιπλέον, αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης βιώσεις στιγμές νοητικού μπλοκαρίσματος, είναι σκόπιμο να κάνεις μια σύντομη παύση. Απομακρύνσου προσωρινά από το συγκεκριμένο θέμα και επέστρεψε σε αυτό αργότερα με καθαρότερη σκέψη. Η αποδοχή της στιγμιαίας δυσκολίας, χωρίς αυτοκατηγορία, συμβάλλει στη διατήρηση της ψυχραιμίας, κάτι που σίγουρα χρειάζεσαι εκείνη την περίοδο. Τέλος, οφείλεις να θυμάσαι ότι η εξεταστική διαδικασία αποτελεί μόνο ένα μέρος της μαθησιακής σου πορείας. Η διαχείριση του άγχους δεν συνίσταται στην πλήρη εξάλληψή του, αλλά στην ικανότητά σου να λειτουργείς αποτελεσματικά παρά την παρουσία του. Μέσα από την αυτογνωσία, την πειθαρχημένη σκέψη και τη συναισθηματική ανθεκτικότητα, μπορείς να μετατρέψεις το άγχος από ανασταλτικό παράγοντα σε κινητήρια δύναμη, ενισχύοντας όχι μόνο την απόδοσή σου, αλλά και τη συνολική σου στάση απέναντι στις προκλήσεις. Ολοκληρώνοντας αυτό το επεισόδιο, αξίζει να θυμάσαι ότι το άγχος δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά απόδειξη πως κάτι έχει σημασία για εσένα. Η παιδεία και γενικότερα η μάθηση δεν μετριέται μόνο με απαντήσεις και βαθμούς, αλλά με την ικανότητα να στέκεσαι ήρεμα απέναντι στην πρόκληση. Όπως έγραψε ο επίκτητος, δεν μας ταράζουν τα πράγματα, αλλά οι κρίσεις που κάνουμε γι' αυτά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, προσπάθησε να βλέπεις κάθε εξέταση, όχι ως απειλή, αλλά ως μια ακόμη ευκαιρία να γνωρίσεις τον εαυτό.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
1: Καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
2: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

like he is just spinning away.

such a chill, such a chill.